0: με καλούς παίκτες, με παίκτες που πρωταγωνιστούν, που είναι ζυμωμένοι στον πρωταθλητισμό, με πιτσιρίκια. Το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς το ίδιο.
1: Και πριν από εμάς δεν είχαμε παιχταράδες.
0: Ναι, πώς δεν είχαμε.
1: Πάντα είχε η εθνική ομάδα παιχταράδες και τώρα έχει παιχταράδες. Και πριν από εμάς είχαν παιχταράδες. Αυτό που έκανε η διαφορά η δική μας η γενιά ήταν ξεκάθαρα η κουλτούρα μας. Δηλαδή ήταν η εθνική ομάδα η ομάδα μας. Δεν ήταν η εθνική ομάδα πάμε να παίξουμε και να χάσουμε 3-0 και δεν τρέχει τίποτα. Για μας έτρεχε. Μέχρι και το 1-0 μέσα στο ημίχρονο ήμασταν στεναχωρημένοι και έπρεπε να το αλλάξουμε. Δεν λέω ότι τα παιδιά τώρα δεν έχουν αυτή την φιλοσοφία, αλλά πιστεύω ότι ξεκάθαρα το πρόβλημα αυτής της εθνικής ομάδας της καινούργιας είναι ξεκάθαρα η διαχείριση των μεγάλων μάτς. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημαντικά και τα μεγάλα μάτς. Δηλαδή τη Λευκορωσία μπορούν να το διαλύσουν 5-0, 6-7-0, ξέρω εγώ, αλλά με μια μεγάλη ομάδα σοβαρή έχουν πρόβλημα στη διαχείριση.
0: Όταν σημάδευε το ρολόι του 57ο λεπτό οι δείχτες και έγινε η φάση, η γνωστή και μη εξαιρετικά φάση, είχες αίσθηση εκείνη την ώρα. Δηλαδή είσαι από τους παίκτες που όταν βγαίναμε στην επίθεση είχες μια εικόνα και με τη διάταξη της ομάδας στην επίθεση, στα στημένα, συστημένες φάσεις ή οτιδήποτε.
1: Άμα πιστεύεις τη μαγεία του ποδοσφαίρου, την ποδοσφαιρική μαγεία, είχα ένστικτο. Είχα ένστικτο ότι εκείνη τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω, εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές στιγμές και πολλές ευκαιρίες για να πετύχουμε γκολ. Ήμασταν μια αμυντικογενής ομάδα συμπαγής που είχαμε 2-3 ευκαιρίες όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά έπρεπε.
1: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν έχεις το ένστικτο ότι κάτι καλό θα συμβεί. Όχι εσύ απαραίτητα, αλλά. Μα, και θυμάμαι το είχα πει στο.
0: Στο Βρίζα.
1: Ναι, το είχα πει.
0: Δηλαδή ή εγώ ή ο Βρίζας, κάποιος θα πάρει τι.
1: Λέω παιδιά, τώρα θα βάλουμε τον γκολ. Το πίστευα ακράδαντα. Και να που ο Θεός ο ποδοσφαίρου, θεά να το πω μπάλα, μας κάνει την τύχη.
0: Εάν δεν σε είχε συναντήσει το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, και δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα έκανε η ζωή σου?
1: Νομίζω ότι θα έκανα μουσική, θα ασχολούμαι με τη μουσική.
0: Έπαιζες.
1: Έπαιζα μπουζουκάκι και παίζω μπουζουκάκι.
0: Ποιο είναι το σουξέ?
1: Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Δεν ξεχωρίζω κάποιο τραγούδι. Όταν είναι κάποιος μουσικός, όλα τα τραγούδια τα αγαπάει.
0: Γεγονός.
1: Θεωρώ ότι θα ήμουν μέσα στον χώρο της μουσικής. Γιατί πιστεύω ότι σαν άνθρωπος αυτό το είχα δύο μεγάλες αγάπες και είχα την τύχη, τη μία από τις μεγάλες μου αγάπες να την κάνω επάγγελμα.
0: Το λέγα και με τον Βενετίδη τις προάλλες. Δεν έχω βρει παίκτη περιοπής όπως είσαι εσύ και ο Ζαγόρ και όλοι αυτοί. Και αθλητές όμως που ξέρεις, από αλλού εκκίνησαν και αλλού η ζωή τους πήγε. Εσύ ήσουν από την αρχή σαντερφόρ, από την αρχή επιθετικός. Ή έπαιξες και κάτι άλλο?
1: Στο χωριό μου που έπαιζα, έπαιζα πάντα επιθετικός. Ήθελα να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα για να πετύχει τον γκολ και να κερδίσει το παιχνίδι. Από πολύ μικρός. Μετά είχα κάποιες βέβαια μέσα στην πορεία περάσματα και από άμυνα και από κέντρο κτλ.
0: 2 Απριλίου 2000, πάω Κάρις 3-2. Έπαιξες στόπερ μαζί με τον Μπατίστα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι... για να δώσουμε λίγο στα νέα τα παιδιά να καταλάβουν. Είναι σαν να παίζει τώρα ο Ελκαμπή με τον Ιωαννίδη. Να το πω έτσι, στόπερ και να μαρκάρουν κάποιους άλλους δύο επιθετικούς, έτσι.
0: Τα τρία γκολ με το ΜΠΑΟΚ είναι λαμπρή στιγμή δεδομένης αντιπαλότητας των συμπολιτών που το βίωσες εσύ όσο ήσουν στον αέρα.
1: Για μένα ήταν αυτό που λέμε το καλύτερο ξεκίνημα που μπορεί να κάνεις σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής. Όταν παίζεις με τον αιώνιο αντίπαλο στην πόλη, εκτός έδρας, από Β' Εθνική, εμείς βρεθήκαμε στην Α' Εθνική. Δεν θα ξεχάσω όταν πήγαμε για εργομετρικά εκείνη τη χρονιά το καλοκαίρι, γιατί πηγαίναμε στο ίδιο κέντρο τότε και Άρης και ΠΑΟΚ. Όταν πήγα εγώ τώρα 18 χρονών, μου λένε εκεί πέρα η υπεύθυνη του κέντρου. Μα συγχωρείτε, λέει, παιδιά, λέει, τώρα θα κάνουν πρώτα, λέει, τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Εκείνο μου είχε μείνει εμένα. Για ποιο λόγο το λέω όμως αυτό? Πώς είναι, λέω, υπάρχει αυτή η διαφορά και εσύ όμως μέσα στο γήπεδο αυτή την ψαλίδα την κάνεις τούμπα.
0: Εσύ υπήρξες κιόλας παρόν, συγγνώμη σε διακοπτώ, σε τρεις τεσσάρες του Άρη.
1: Ναι. Και στις τρεις. Και ήμουν και σαν τεχνικός διευθυντής.
0: Μπράβο, και σαν τεχνικός διευθυντής.
1: Θεωρώ ότι για μένα το ότι ξεκίνησα με ένα τέτοιο παιχνίδι μου έδωσε φτερά, να το πω έτσι.

0: Γιατί όταν κερδίζεις μες στην Τούμπα με ένα τόσο πολύ δυνατό αντίπαλο, εντάξει, κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα τεράστια ομάδα. Και όταν κερδίζεις ένα τέτοιο αντίπαλο και είσαι 18 χρονών, φτερά βγάζεις τα πόδια.
1: Φτάνω σιγά σιγά προς τον επίλογο της ωραίας κουβέντας μας, άλλης μιας ωραίας κουβέντας μας. Είμαστε ανεξαρτήτως του τι συνέβη με την ελληνική ομάδα και του αποκλεισμού, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε στην περίπτωση με την Μπαρσελόνα χθες το βράδυ, γιατί μιλάμε την επαύριο του αγώνα και φάγε 6 γκολ. Βλέπεις να κινείται κάτι, βλέπεις να γίνεται κάτι. Επειδή γυρνάς, μπορεί να μην έχεις ένα θεσμικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, θα ήθελες παρεπιπτόντως να έχεις ένα θεσμικό ρόλο.
0: Βέβαια, κοίταξε. Εγώ υπήρξα τεχνικός διευθυντής στον Άρη. Yeah. Τη χρονιά μάλιστα που βγήκαμε πέμπτη και την επόμενη χρονιά η ομάδα που χτίσαμε, που στην ουσία την έκτισα μόνος μου σχεδόν εντός εισαγωγικών, δεν έχει και κανένα, ο Άρης δεν έχει και το επιτελείο το τρελό. Βγήκαμε δεύτερη με τον Άκη Μάτζο προπονητή, στην κανονική διάρκεια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι ναι, μεν έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρουμε ότι κάποιος από τώρα, ούτε καν στα μισά θα ξέρουμε.
1: Σωστό. Και αυτό σημαίνει τώρα 2 χρόνια. Δηλαδή.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη, όμως, βλέπω ότι στην ουσία τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν ένα τρόπο ποδοσφαίρου, ο οποίος για μένα είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από τα παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Το λες για καλό αυτό ή για κακό?
0: Το λέω για κακό.
1: Για κακό, παίζουμε... Όχι, γιατί θα δημιουργούνταν η εντύπωση σε κάποιον ότι ενώ στο παρελθόν μας, πούμε, ήμασταν 3-4 σκαλοπάτια πιο κάτω. Άρα τώρα που είμαστε ένα...
0: Ναι, ναι, αλλά βλέπεις ότι τι πρόβλημα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η ψαλίδα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Γι' αυτό κιόλας δημιουργηθήκαν και το Conference League, για να πάρουν χαρά και οι μικρότερες χώρες, γιατί η ψαλίδα έχει πάει τελείως αλλού. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στα αυτά τα νέα τα παιδιά. Το απόδειξε ο Ολυμπιακός με τα πιτσιρίκια τους που κερδίσανε. Το αποδείκνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει πολύ τακτά χρονικά διαστήματα πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Τώρα βλέπουμε, απολαμβάνουμε τον Κωνσταντέλια.
1: Σωστό.
0: Ήμουν στο μάτς ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το είδα ζωντανά το παιχνίδι. Οπότε για μένα, αν μη τι άλλο, πρέπει να αφιερωθούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου μια ιστορία που λένε ανέκδοτη, ανομολόγητη, που πιθανόν την κρατάς όπως ένα κειμήλιο στην καριέρα σου και στη ζωή σου.
0: Είτε το πιστεύεις είτε όχι, μου έχει μείνει μια ιστορία... Όχι ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρικές ιστορίες έχουν υποθεί πάρα πολλές. Mm. Το που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι όταν φτάνουμε, Βασίλη, στην Αθήνα μετά το Euro το τελικό. Φτάνουμε στην Αθήνα. Εκατομμύρια κόσμος. Κάναμε 5 ώρες να φτάσουμε.
1: Έκανα ρεκόρ εκπομπής. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια εκπομπή μου στο Sky. Έχω κάνει 9 ώρες εκπομπή.
0: 9 ώρες.
1: Ούτε στην τουαλέτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με καλεσμένους πέρα από τότε γκαγκάτσεις που έβγαιναν στις διάφορες. Απευθείας συνδέσεις. Και γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβεις. Στο ένα παράθυρο Νίκος Γκάλης και στο άλλο Διονύσης Σαββόπουλος που έφυγε από τη ζωή.
0: Που έφυγε από τη ζωή. Απίστευτο, απίστευτο. Είδες, το λες και ανατριχιάζω τώρα που το λες. Εντάξει, Νίκος Γκάλης, τι να πούμε. Και Διονύσης Σαββόπουλος, τι να πούμε. Απίστευτες προσωπικότητες. Φτάνουμε λοιπόν μετά από 7 ώρες ταξίδι, και εγώ δεν ξέρω πώς, φτάνουμε στο Γαλιμάνο. Και μας έχουν ανοίξει ένα μικρό διάδρομο ανάμεσα στους πόσους κόσμους ήταν, ούτε ξέρω, κανένας δεν μπορεί να ξέρει.
1: Δεκάδες χιλιάδες.
0: Και περνάμε τον διάδρομο λοιπόν εκεί πέρα και κάποια στιγμή αισθάνομαι κάποιος να με αρπάζει από εδώ από το μπράτσο και λέω κάποιος μπράβος θα είναι ή κάποιος σεκιουριτάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τέτοιο σφίξιμο ούτε...
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και βλέπω, γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω μια γιαγιά 90 χρονών. Μια γιαγιά 90 χρονών. Μια κοντούλα γιαγιά με μπλε μάτια. Με πιάνει από εδώ και μου λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας σήκωσες ψηλά. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει τόσο πολύ χαραγμένο και λέω, μια γιαγιά 90 χρονών με 150.000 κόσμο βρίσκει τον τρόπο
1: να πλησιάσει,
0: να με πιάσει από εδώ τόσο δυνατά, ούτε σου λέω απίστευτο εκείνο, και να μου πει αυτά τα λόγια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις δηλαδή εκεί το πόσο σημαντικό ήταν για όλο το έθνος εκείνη η επιτυχία.

0: Περίμενα το σημερινό αντάμωμά μας για να συνειδητοποιήσω και να πω τις εγγύγες.
1: Ναι, να σε καλά, ρε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Τι κρίμα που τελειώνει και η δεύτερη εκπομπή στον εφετινό τρίτο κύκλο στην τηλεόραση Κρέτα, στο Box Out. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας, αφού προηγουμένως ευχαριστήσω θερμά τον Άγγελο Χαριστία και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για την ερχόμενη Πέμπτη στην τρίτη εφετινή εκπομπή, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός και με το μήνυμα που δεν αποκωδικοποιείται για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ευκρινέστατο και βγάζει νόημα και δεν είναι άλλο από το να αγαπάτε τον αθλητισμό. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ραντεβού σε μια εβδομάδα από σήμερα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600.

0: 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
0: Επίσης, να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο, το αφημί του φορολογούμενου, για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου, που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: Την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
1: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επικέντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
6: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγηθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο, μαζί με μία ρακή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
6: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα, πάλι στον χώρο της λίμνης, και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η Γιορτή Νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
6: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας το επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
7: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δει κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία. όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας

0: δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
1: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε ανά χρήση.
0: Οι υπόχρεοι, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
1: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
0: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομουλίου και Νομουλασιθίου. Είναι 20-30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
0: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στα target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, οι οποίες θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφού εγκριθεί από την

0: Επιτροπή Κυκλοφορίας θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέσεις στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
0: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία όπως σας είπα θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, χαίρετε σε όλους τους ακροατές μας.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη, στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, ναι. Εσείς πήγατε πολύ μακριά τώρα, έτσι. Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη...
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια... Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές?
1: Χρειάζονται αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ... πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση από την...
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές. Και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές η

0: Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα. Γιατί υπάρχει είναι, τόσοι, είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες κτλ. Στο δυτικό κόσμο και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και μετά στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Mm-hmm. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό, δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, ξέρετε, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ έτσι όπως είναι το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω,
1: ναι.
0: Ενώ είναι τόσο
1: ναι, μπροστά. Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε.
1: Όχι, όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή,
1: κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία, δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε
0: ναι,
1: να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Με... Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
0: Από την πλευρά σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
0: Εξακολουθώ να λέω και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή
1: ναι,
0: με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, σαφώς, έτσι,
1: ναι,
0: τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το λέτε
1: καλά,
0: τώρα,
1: ναι,
0: αυτό, εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα θα στήσουμε καινούργια εταιρεία με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα

0: υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ρευστικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να
1: δηλαδή,
0: κάνουμε...
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα που προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου ότι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται, να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες, να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: κάπως
1: μας.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται καλά, λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
1: Δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στην
1: Αμερική,
0: στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Έτσι δεν είναι, ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε.
0: Ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστίδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις και διαφορετικό να εργάζεσαι εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό, λοιπόν, τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους, η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
0: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση. Οπότε ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες του τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες, mm-hmm, και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
1: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
1: Η
0: Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος

στις παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της...

0: ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες ας πούμε κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Καλά, στην δεν Κίνα ξέρω, το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζεται στην Κίνα,
0: ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα, ναι, ολοκληρώσαμε τις
0: οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες? Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που πούμε, να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς,
0: ναι,
1: για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή, έχουμε ας πούμε ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που, ναι, που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την, ναι, επόμενη.
0: Όπως έχουμε,
1: δηλαδή, μπορεί
0: και
1: να το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, δεν, ναι, υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας.
1: Mm-hmm.
0: Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά?
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Και συμβαίνει ήδη.
1: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
0: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας, mm-hmm, είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά? Σε αυτό το τομέα?
0: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD, που είναι η μεγαλύτερη.
1: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική, ναι, περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε,
1: ναι,
0: τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες.
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως

0: άνθρωποι, το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας. Τίποτα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το ενεργειακό, συγγνώμη, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωση τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για
0: ακριβώς, την ανακύκλωση. Ακριβώς, εκεί ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα, μιλάμε τώρα για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο, αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς, ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα που κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable. Μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε. Όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι
1: ότι,
0: νύχτα, ας πούμε.
1: Ότι αυτό είναι που δεν έχει πέφτει και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις για το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό,
0: ακολουθεί και η Κίνα το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Mm-hmm. Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή.

0: Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολεί με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό ναι. πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
0: ναι.
1: Από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο ναι. Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20 ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί ναι. η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι, αύριο, ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα
1: υπάρχει,
0: κινούνται μόνα
1: τους. Υπάρχει
0: ναι.
1: στην Κίνα, ας πούμε, ναι. και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
1: Και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι. τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
1: Η Νορβηγή.
0: Η Νορβηγή, ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυχτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι
0: ναι.
1: αυτό
0: ναι.
1: που παίζεται, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι. Είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί.
0: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό έτσι, αντικείμενο, και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
1: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το... Τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
0: Ναι, πέρασαν. Ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
1: 15
0: χρόνια.
1: Τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
0: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά. Θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά.

0: είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι
0: λοιπόν,
1: κινέζικο?
0: Είχα πάντα
1: διαβάσει
0: κινέζικο.
1: Κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια. Η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι. Που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι και κάνουμε Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι.
0: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
1: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
0: Έχει βελτιωθεί.
1: Δηλαδή, κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy paste.
0: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
0: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
1: Δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
0: Μα και, και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία. πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις,

0: και τους λέγαμε: ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας. Και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Σε μια υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο Southeast University στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοια τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείτε προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Είναι... Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα, η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 yuan, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπει στο τρένο, να πας στη Σανγκάη,
0: σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας, για 2 ώρες, με 340 χιλιόμετρα. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό, ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες?
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι. Στο σπίτι που μένω, όταν, την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα, ναι, έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά, τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη. Ναι. Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι. Ναι. Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα... Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα, να μείνετε εκεί εσείς με το...
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο...
1: Εντάξει, σίγουρα 5 χρόνια, λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις.

0: συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
1: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
0: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που πέρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως το Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ,
0: το
1: μαγαζί, κύριε Μαράντου. Ναι, ναι.
0: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Τι έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις,
1: έχουν
0: για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, έχουν αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα έτσι, και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

θέλετε.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ανετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού, για να αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά

Φορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαφτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
1: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
1: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ,

0: αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
1: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
0: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
3: 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
4: Γιορτινέρο στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
5: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
4: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
5: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
4: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
5: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα, πάλι στον χώρο της λίμνης, και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με οργανωμένους παίχτες από το Ζαρό.
4: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
5: Περιμένουμε όλους

0: τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο όμορφο χώρο της Λίσμης, το υπέροχο χώρο του Δοσερό, να σας κεράσουμε μία ρακή και να περάσουμε όμορφα.
1: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό του ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομουλίου και Νομουλασιθίου. Είναι 20 έως και 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες και να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν, αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
3: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν επικίνδυνο κοκτέιλ για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας, ενώ το πρωί τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σιτία.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.
2: Ούτως ή άλλως είμαστε σε αυξημένη επιφυλακή, διότι έχουμε πάρει πάλι σήμα την πολιτική προστασία και είμαστε σε κατάσταση σε red code. Κατάσταση άνοιξης νούμερο 4. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σε κατάσταση, λόγω του ότι σήμερα έχουμε φτάρια βορειοδυτικούς ανέμους, οπότε έχει γίνει θέσιμα από την πολιτική προστασία.
3: Μία πολλωστή φορά που θα το πω, θα ήθελα τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα μας από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξεκινάνε δυστυχώς καθημερινά. Το αποτέλεσμα τους είναι ιδιαίτερα άσχημα και θα ήθελα να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Το λέω γιατί πλέον μιλάμε για κακουργήματα και θέλω να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, να αποφεύγουν κάθε χρήση πυρός, γιατί αυτή τη αλλιώς απαγορεύεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.
1: Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Αχλάδια Σιτίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε ανεμογεννήτριες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.
2: Η φωτιά τέτοιε σε καταστολή γύρω στις 1.30 ώρα τα μεσάνυχτα. Ήταν σε μια περιοχή η οποία χορτολιβαδική. Συγκεκριμένα στην περιοχή που πάνω από τα Χλάδια, την τοπική κοινότητα, όπου είναι εγκαταστημένο ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο, δεν υπήρξαν ζημιές ούτε σε κατοικίες, ούτε σε ποινιοστάσια, ούτε σε μελίσια. Υπήρξε έτσι μια εκτεταμένη έκταση, αλλά ευτυχώς, λόγω του ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, πέτυχε σε καταστολή μεγάλη μονάδα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.
4: Ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή η φωτιά η οποία ξεκίνησε στη περιοχή στα Χλάδια, και το ανάγλυφο και ο αέρας και το δύσβατο της περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι έγινε και μια προσπάθεια να υπάρχει μια συνεχή τροφοδοσία με το νερό από τις υδροφόρες, και αυτό το οποίο όμως εν τέλει με την προσπάθεια, με την εκπαίδευση που έχουν οι πυροσβέστες μας, δημιουργήθηκε ένα καλό αποτέλεσμα, ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα.
1: Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες στον ΟΤΑ.
3: Η κινητοποίηση ήταν άμεση τόσο από τις τοπικές υπηρεσίες όσο και από τις όμορες. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε εδώ πέρα 15 πυροσβεστικά αυτοκίνητα με 50 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 ομάδες φοίνικες της ΕΜΟΔΕ δασοκομμάτος.
1: Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
2: 4 περιστατικά, 4. Από το ότι φέτο οι τελευταίες βροχές του Απριλίου δημιουργήσαν ένα περιβάλλον στην Ήπεθρο το οποίο είναι βόμβα βραδιφλεγής. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη έκταση από κλαδιά τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, σε εκτάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να καθαριστούν ούτως ή άλλως. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι λόγω και των καιρικών φαινομένων έχουμε εκτεταμένα φαινόμενα στην περιοχή της ΕΕ. Φτάνει να σταματήσουν εδώ, διότι και οι υπηρεσίες αλλά και το προσωπικό είναι ήδη εξωθενωμένοι.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Τις βαλίτσες για τις διακοπές τους εν ώψη 15 Αυγούστου ετοιμάζουν οι κριτικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως η ολιγοήμερη εξόρμηση σε νησί των Κυκλάδων είναι ακριβότερη από ότι ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
5: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Και... ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
5: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
5: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
5: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
0: Λίγες ημέρες έχουν απομείνει έως ότου ρίξουν αυλαία οι θερινές εκπτώσεις. Ο τουρισμός φαίνεται πως δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην αύξηση του τζίρου στην τοπική αγορά, με τους εμπόρους να αναμένουν κορύφωση της κίνησης εν ώψη 15 Αυγούστου.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
6: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου.

0: Το κέντρο να το εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξο. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
0: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά. Και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
0: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου. Οι εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει. Απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
1: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, συγκροτώντας κοινό μέτωπο διεκδίκησης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι σύλλογοι του νησιού συντονίζονται για τη σύνταξη κοινού κειμένου ετοιμάτων με αιχμητό κτηματολόγιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για παγκρίτιο συλλαλητήριο.
4: Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος, επισημένοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κοινές κινήσεις.
5: Μεταξύ τα προβλήματα είναι γνωστά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έχουμε ανέβει στην Αθήνα πολλές φορές. Τώρα το βασικότερο είναι με τις διδασικούς χάρτες, με τα χωράφια, τα κτηματολόγια. Κάναμε προχθές γενική συνέλευση, κάνανε και στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε τώρα να κάνουν στα Χανιά. Την Τρίτη τελικά θα κάνουν στα Χανιά και στο Λοσίδι, όχι αύριο που είχαν ανακοινώσει. Και μετά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις, δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο.
4: Ο κύριος Φρογάκης αποκάλυψε ακόμη ότι κάθε νομός της Κρήτης θα ορίσει το δικό του νομικό εκπρόσωπο. Στόχος είναι να συνυπογραφεί από όλους τους φορείς του νησιού ένα κοινό κείμενο διεκδικήσεων με βασικά ζητήματα το κτηματολόγιο, αλλά και μια σειρά από άλλα αιτήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.
5: Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει. Θα βάλει ο κάθε νομός δικηγόρο να φτιάξει κάτι καρδιά, να πάνε να τα απογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης. Από τις δημάρχες, τους βουλευτές, περιφέρεια, όποιοι χρειάζεται να τοπογράψουν αυτό το χαρτί. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση λύσεις. Δεν ζητάμε παράταση και παράταση. Λύσεις, να κάτσουν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε. Και για τα δασικά, τα κτηματολόγια που υπάρχουν και για άλλα που τους έχουμε στείλει απεριόριστες φορές τα αιτήματα πάνω. Και καθόλου δεν μας υπολογίζουν, δεν μας λογαριάζουν καθόλου.
4: Όπως ανέφερε, το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των διοικητικών συμβουλίων των κτηνοτροφικών συλλόγων, παρουσία των δικηγόρων που θα τους εκπροσωπήσουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναμένεται να ξεκινήσει η συντονισμένη προετοιμασία των επόμενων ενεργειών.
5: Εμείς την Τετάρτη το βράδυ, το πιο πιθανό, θα συναντηθούμε πάλι όλοι οι προέδροι, όλα τα συμβούλια, μαζί με τους δικηγόρους.

0: ξεκινούμε τα χαρτιά που πρέπει να απογράψουν, εάν θέλουν βέβαια να τα απογράψουν οι βουλευτές. Δεν τσεβάνομαι με το ζόρε. Θέλουν να τα απογράψουν, θέλουν να τα απογράψουν. Όποιοι χρειάζεται να τα απογράψουν. Δηλαδή αυτά που κατέχανε να τα ξεχάσουν όλοι, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αρκετά μέχρι εδώ.
1: Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου υπογράμμισε ακόμη ότι όπως εκτιμά η ελληνική κτηνοτροφία δέχεται ένα διαρκή πόλεμο καθώς τα προβλήματα του κλάδου όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εντείνονται.
0: Ο πρωτογενής τομέας τον πολεμούν από γύρω-γύρω, προσπαθούν να μας τελειώσουν τελείως. Εδώ η ταφόπλακα είναι με τα χωράφια που ξανοίγουν να μας πάρουν. Έχει ο άλλος συμβόλαιο, δεν μετρά το συμβόλαιο. Πρέπει να βάζεις δικηγόρο να αποδείξεις ότι το χωράφι είναι δικό σου. Δηλαδή αν είναι δυνατό.
1: Τέλος, ο κύριος Φρογάκης ανέφερε ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα παγκρίτιο συλλαλητήριο με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων από όλο το νησί ως μορφή κοινής διεκδίκησης για την προώθηση λύσεων στα βασικά αιτήματά τους.
0: Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε επικοινωνίες. Όλο πάμε, όλο θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο και δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Μόνο μας ακοροϊδεύουν. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς. Την Δετάρτη το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε όλοι οι συλλόγοι. Το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα μπαγκρίτιο. Εμείς, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέμε. Θέμε να το αποφύγουμε. Είναι στη χέρα της κυβέρνησης να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, να μην βγούμε και εμείς στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους και από την προσοχή Δευτέρα 10 Αυγούστου να ανοίγει για όλους. Το πρόγραμμα παρέχει φέτος ενισχυμένη οικονομική στήριξη που φτάνει έως και τα 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα της χώρας.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σαββατοκύριακο ακολουθούν τα αφημί που λήγουν σε 7, 8, 9 και 0.
3: Ξεκίνησε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια με την ενίσχυση να φτάνει έως και 600 ευρώ. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
1: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για διαμονή σε καταλήμματα εντός Ελλάδας κατά το διάστημα που έχει επιλεγεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρεώσεις. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.
3: Δεούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν

0: να υποβάλουν τις αιτήσεις πελήτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λύγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.
0: Επίσης να τονίσουμε ότι όταν γίνει η κλήρωση,

0: δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων.
2: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
3: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε η ανάγκη στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
2: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
3: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών και των φαρμακοποιών.
2: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
1: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα στεγαστικό γολγοθά εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες στις κτήματα αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
2: Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
4: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν, και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές, ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που

0: εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Με σοβαρά λειτουργικά κενά αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι μόνιμοι διορισμοί που εγκρίθηκαν για φέτος αποτελούν σταγόνο στον ωκεανό, καθώς δεν καλύπτουν ούτε τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν ότι το Υπουργείο Παιδείας βασίζεται σε ξεπερασμένες οργανικές θέσεις και όχι στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
1: Με ελάχιστες προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναμένεται να ξεκινήσει νέα σχολική χρονιά στο νομό Ηρακλείου. Ήδη σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, καταγράφονται περίπου 1.500 κενά εκπαιδευτικών, με τις μόνιμες προσλήψεις σχεδόν ένα μήνα πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία να φτάνουν τις 85. Εκπαιδευτικοί τονίζουν μάλιστα πως οι διορισμοί γίνονται με βάση τις οργανικές θέσεις, κάτι που, όπως λένε, είναι οξύμορο, γιατί δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες. Τα κενά ωστόσο αφορούν όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, με τους ίδιους να υπογραμμίζουν πως πέρυσι η χρονιά ολοκληρώθηκε με κενά, κάτι που ελπίζουν να μην επαναληφθεί και φέτος.
4: Ενώ τα κενά είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτό το νούμερο, αυτό οφείλεται σε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε διορισμούς ένα προς ένα ως προς τις συνταξιοδοτήσεις, 5.500 δηλαδή για όλη την Ελλάδα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και το άλλο θέμα είναι ότι εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν πάρα πολλές οργανικές θέσεις, ενώ υπάρχουν λειτουργικές ανάγκες, δεν προχώρησε το Υπουργείο στην ίδρυση οργανικών θέσεων, οπότε γι' αυτό δηλαδή, όπως για παράδειγμα στους νηπιαγωγούς, στους P60, δεν υπήρχε κανένας διορισμός, καθώς παρόλο που οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και στη γενική και στην ειδική αγωγή, ήταν αδύνατο να τοποθετηθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτική.
2: Με αριθμούς τι σημαίνει όλα αυτά, δηλαδή τι σημαίνουν όλα αυτά με αριθμούς?
4: Με αριθμούς σημαίνει για το νομό μας ότι πάνω από 1.500 κενά σε γενική και ειδική αγωγή και βοηθητικό προσωπικό θα χρειαστεί να καλύψει το Υπουργείο Παιδείας με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να πούμε ότι 1 Σεπτέμβρη ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ειδικά την περσινή χρονιά, τα κενά δεν καλύφθηκαν αμέσως και πάρα πολλά από τα λειτουργικά κενά μας ταλαιπωρούσαν όλη τη σχολική χρονιά, ή σε χωριά ή στην Ήπεθρο. Είδαμε σχολεία τα οποία ήταν ακάλυπτα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
1: Και μπορεί την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και οι πρώτοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα. Όμως, όπως λένε εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές που καλούνται να καλύψουν θέσεις στις σχολικές μονάδες θα έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός των άλλων, τα προβλήματα μετακίνησης και εγκατάστασης στο Ηράκλειο.
4: 1 Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το πού θα τοποθετηθούν, έτσι ώστε να μπορούν να κανονίσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να μπορούν να προχωρήσουν σε έβρεση κατοικίας, όπου γνωρίζουμε ότι εδώ στο νομό μας είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να βρει κάποιος κατοικία, και είναι πολύ δύσκολο στο να μετακινηθεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει πού θα τοποθετηθεί και πού θα μείνει αρχικά. Οπότε δηλαδή πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις και στις τοποθετήσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι πού θα πάνε.
2: Και σταδιακά θα ξεκινούν λοιπόν οι τοποθετήσεις από 1η Σεπτεμβρίου?
4: Οι τοποθετήσεις θα ξεκινήσουν από τώρα. Σήμερα αυτή τη στιγμή συνεδριάζουμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε τις αποσπάσεις, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε τα 85 άτομα τον αριθμό των μόνιμων διορισμών, οι οποίοι θα αρχίσουν να τοποθετούνται.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 10 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσουν και οι προσλήψεις αναπληρωτών.
4: Σε αυτά τα 1.500 κενά.

0: συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη, όπου η θέση μας είναι να καλυφθούν όλοι οι μαθητές που έχουν ανάγκη από ειδική υποστήριξη, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται η διοίκηση να μοιράζει τις ώρες σε πολλούς μαθητές που έχουν αυτή την ανάγκη. Επίσης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη συνεδρία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έχουμε θέσει ως ζήτημα τη δημιουργία των δεύτερων τμήματων ένταξης σε σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη ως προς αυτό.
1: Σε τροχιά έντονης κρίσης βρίσκονται οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές, καθώς οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στρέφονται πλέον μαζικά σε επαγγέλματα με καλύτερες οικονομικές απολαβές και άμεση αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι θεολογικές σχολές, όπου περισσότερες από 8 στις 10 θέσεις μένουν πλέον κενές.
2: Η στροφή των υποψηφίων προς σχολές που προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε βάρος των λεγόμενων καθηγητικών σχολών αποτελεί πλέον μια ξεκάθαρη τάση στις επιλογές των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το φαινόμενο αυτό μίλησε ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, θεολόγος και καθηγητής στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν όλο και λιγότερους νέους στην επιλογή των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σπουδών.
3: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα κρίσης στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών για τις σχολές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το μοναδικό ίσως κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι ποια σχολή θα μου αποδώσει χρήματα στο μέλλον. Θα έχω δηλαδή μια εξασφαλισμένη οικονομική αποκατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχολές όπως είναι οι θεολογικές σχολές, οι φιλολογίες και άλλες σχολές τέλος πάντων που πάνω κάτω έχουν να κάνουν με ένα κάποτε ήταν όνειρο, τώρα νομίζω είναι εφιάλτης. Απλά το διορισμό στο δημόσιο να είμαι σε ένα σχολείο να κάνω μάθημα. Δεν έχουν στα παιδιά κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυσμα.
2: Όπως ανέφερε, οι βάσεις εισαγωγής στις καθηγητικές σχολές έχουν σημειώσει σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα φιλολογίας, τα οποία καταγράφουν αισθητή μείωση στη ζήτηση από τους υποψηφίους.
3: Αυτό το βλέπουμε επειδή οι βάσεις αυτών των σχολών έχουν καταποντιστεί. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια, αν έγραφες κάτω από 17.000 μόρια, παράδειγμα, δεν περνούσε σε κανένα τμήμα φιλολογίας στην Ελλάδα. Και τώρα τα τμήματα φιλολογίας στην Ελλάδα έχουν 9.000 μόρια βάσης, 8.500, πάντως πολύ πιο χαμηλά. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτό δείχνει πάρα πολλά.
2: Ο κύριος Ασημακόπουλος υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες σχολές εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και ουσιαστική καλλιέργεια στους φοιτητές, διαθέτοντας πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και σημαντικά γνωστικά εφόδια, ανεξάρτητα από τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
3: Πέρα από το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης, που είναι όντως αρκετά δύσκολο σε κάποιον ο οποίος η μόνη διέξοδός του είναι να διοριστεί στο δημόσιο ή σε ένα δημόσιο σχολείο, δείχνει λίγο και τη στροφή προς άλλα πράγματα που δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Δηλαδή, πλέον έχει αποσυνδεθεί το πανεπιστήμιο και οι σχολές με την έννοια μιας να πάρουν μια γενικότερη καλλιέργεια και παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτές οι σχολές, οι οποίες δεν προτιμώνται, έχουν όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και είναι πολύ έτσι ευρεία και ανθρωπιστική, με πολλές ηθικές αξίες, με άνοιγμα οριζόντων.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θεολογικές σχολές, τονίζοντας ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σε πολλές από αυτές, περισσότερες από 8 στις 10 διαθέσιμες θέσεις παραμένουν κενές, γεγονός που αποτυπώνει τη μειωμένη προτίμηση των υποψηφίων.
3: Αλλά δεν γίνονται επιθυμητές και δεν επιλέγονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή που λέμε η άμεση σύνδεση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Σε θεολογικές σχολές τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όπου θέτω ειδικά σε κάθε σχολή, πάνω από το 80% των θέσεων μείνανε κενές. Όταν μάλιστα και η βάση έχει καταποντιστεί κάτω από 10.000 μόρια.
2: Τέλος, ο κύριος Ασημακόπουλος σημείωσε ότι οι θεολογικές σχολές επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό από πτυχιούχους άλλων αντικειμένων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων και όχι από τελειόφοιτους λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
3: Το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτές τις σχολές και είναι όντως μεγάλο, και αυτό δείχνει βέβαια και μια άλλη έτσι, αντίληψη που δεν είναι κακή και αυτή, είναι ότι έχουν πολύ, δηλαδή περισσότεροι ακταίοι, μπορώ να πω, και οι καθηγητές με αυτούς κάνουν μάθημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πτυχίο και την επιλέγουν σαν σχολή για κατατακτήριες, δηλαδή που έχουν ήδη επάγγελμα και ενδιαφέρονται να πάρουν τις γνώσεις που δίνει το όντως πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Καθηγητικές σχολές λεγόμενες.

0: όλες, η θεολογική είναι μία από αυτές, δίνει όντως τεράστιο πλούτο γνώσεων και εμπειριών που δεν δίνουν άλλες σχολές, οπότε όντως είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή για κάθε δακτυλίες.
1: Σε έξαρση βρίσκονται ηλεκτρονικές απάτες με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν διαρκώς νέες εξελιγμένες μεθόδους όπως πλαστά μηνύματα και κακόβουλα links για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κωδικούς τους και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα κάθε ψηφιακής επικοινωνίας.
2: Θύμα διαδικτυακής απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε μετοχές έπαιζε ένας 55χρονος στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος αναζητούσε μέσω διαδικτύου επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που παρουσίαζε ιδιαίτερα ελκυστικά επενδυτικά προγράμματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Αφού επικοινώνησε με άτομα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, πίστηκε να προχωρήσει στην επένδυση των χρημάτων του.
0: Είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει τόσο στη φυσική και όσο και στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδικτυακό θα έλεγα περιβάλλον. Και συγκεκριμένα η μορφή των επενδυτικών απατών είναι οι απάτες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, δηλαδή είναι που έχουν το μεγαλύτερο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, αν επενδύσεις σε μορφές κρυπτοχρήματος, κυρίως περιπτώσεις, τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις.
2: Ο 55χρονος πραγματοποίησε 2 τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα επενδύονταν σε μετοχές με σημαντικές αποδόσεις. Καταθέσεις έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δεν περιορίζονται μόνο στις επενδυτικές απάτες. Είναι απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές, απάτες που συμβαίνουν το καλοκαίρι που έχουν σχέση με τον τουρισμό, νέα δωμάτια τα οποία υποτίθεται κλείνει κάποιος ή φθηνά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία υπόσχονται. Άλλες απάτες είναι αυτές που έχουν σχέση με υποτίθεται επιστροφές φόρων ή διάφορα πας που υπάρχουν.
2: Λίγο πριν προχωρήσει σε τρίτη μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η προβλεπόμενη έρευνα για την υπόθεση.
0: Τελευταία έχουμε περιπτώσεις που επικαλούνται οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ. Επίσης, πολλές φορές έχουμε αλίαση δεδομένων με αφορμή αποστολή δερμάτων που συνήθως χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας τέτοιες υπηρεσίες. Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται πιο πιστευτοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, ότι είναι πρώτα απ' όλα η αλίευση των δεδομένων. Καμία απάτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν σε προηγούμενο στάδιο δεν έχουν τι ευαίσθητα δεδομένα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
2: Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω διαδικτύου και να ελέγχουν πάντοτε την αξιοπιστία των εταιριών και επενδυτικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
0: Και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε, να μην δίνουμε στοιχεία, να μην δίνουμε σε κανέναν τα στοιχεία λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο ευαίσθητα στοιχεία έχουμε, γιατί απλούστατα κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν ζητάει τα στοιχεία αυτά. Mm-hmm. Τα έχει ο οργανισμός και αν θέλει να τα έχει, επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Άρα μεγάλη προσοχή κυρίως στα μηνύματα που μας έρχονται, αλίευση δεδομένων, είτε με τη μορφή του SMS, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές απάτες που γίνονται και κυρίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αποδέκτες άτομα της τρίτης ηλικίας.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον αγροτικό κόσμο το ψηφιακό δελτίο αποστολής με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για ένα εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στην διοίκηση της ΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποίησης στην διαδικασία.
3: Υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData.

0: δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
1: Το συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στον χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
0: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
2: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση προσθέτει κι άλλες δυσκολίες στους παραγωγούς. Μας βάζει να γράφουμε δελτία αποστολής από το χωράφι που εμείς τα ηλεκτρονικά, να το πω έτσι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε να πηγαίνουμε στο χωράφι, να δουλεύουμε, να παράγουμε. Και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για κάτι πράγματα τα οποία να ξέρει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή είναι ανημέρωτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολύ μπερδεμένοι. Είναι σαν να βάζουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν να το κάνουν.
3: Άρα τι πρέπει
2: αυτό
3: να γίνει, πιστεύετε?
2: Τι πρέπει να γίνει? Να μην όπως είναι στις λαϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν ή να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
0: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
1: Φυσικά αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για πλαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβεται το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ακραίος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που παραμένουν πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε Σερβία και Ιταλία. Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο επί σειρά ημερών, μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Σερβία. Στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, στο μέτωπο 50 χιλιόμετρων ανατολικά του Βελιγραδίου, η πύρινη λέλαπα έχει καταστρέψει περισσότερα από 7.000 στρέμματα σε προστατευόμενο βιότοπο, σε μια περιοχή με αμόλοφους και επεδεινά δάση που χαρακτηρίζεται Σαχάρα της Ευρώπης. Εκατοντάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων έχουν ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσης. Δασικές πυρκαγιές μένονται στα νοτιότερα, όπου οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 600 στρέμματα παρθένου πευκόδασους. Οι αρχές έχουν διατάξει την εκένωση δεκάδων οικισμών. Την Πέμπτη, νέο μέτωπο ξέσπασε στην κοιλάδα Ίμπαρ στην κεντρική Σερβία. Με την βοήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη σε δύσβατο έδαφος για να προστατεύσουν τα κοντινά χωριά. Η Σερβία δεν ήταν η μόνη χώρα που πλήττεται. Η ακραία ζέστη με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τροφοδότησαν δασικές πυρκαγιές σε αρκετές βαλκανικές χώρες την Πέμπτη. Ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει επίσης επηρεάσει τους ποταμούς της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ιστορικά χαμηλά επίπεδα στη στάθμη των υδάτων σε τμήματα του Δούναβη. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο η στάθμη των ποταμών να μειώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, η φετινή πτώση θεωρείται πρωτοφανής. Στην Ουγγαρία, τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα υδάτων του Δούναβη προκάλεσαν ενεργειακή κρίση, αναγκάζοντας την χώρα να κλείσει το μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος βασίζεται στο νερό του ποταμού για την ψήξη. Η Ιταλία έχει θέσει όλες τις μεγάλες πόλεις της σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για καύσωνα. Στη γειτονική Γαλλία, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά σε νότια περιφέρεια οριοθετήθηκε, αλλά οι πυροσβέστες διατηρούν ισχυρή παρουσία λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 20 Ιουλίου έχει κάψει πάνω από 60.000 στρέμματα, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση του 2025, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στην έκθεση προειδοποιείται ότι τα κύματα καύσωνα αναμένεται να γίνουν ισχυρότερα, εντονότερα και να εμφανίζονται αργότερα αλλά και νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς το κλίμα συνεχίζει να θερμαίνεται.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η πώληση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για το παιχνίδι της Super Cup της επόμενης εβδομάδας. Σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Πραγματικά ο κόσμος του ΟΦΗ δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια του Super Cup, όπως και ήταν αναμενόμενο. Να πούμε ότι το μεσημέρι η ενημέρωση της ΦΑΕ ανέφερε ότι έχουμε ξεπεράσει τα 7.000 εισιτήρια. Υπενθυμίζω ότι ο ΟΦΗ δικαιούται γύρω στα 8.300 εισιτήρια, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Έχουν γεμίσει ήδη οι θύρες 12, 14, 15. Mm-hmm. Το μεσημέρι η ενημέρωση έλεγε ότι πάει για κλείσιμο και οι 18. Εικάζω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει συμβεί αυτό. Ενώ να δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής από την ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ, ότι έχει προφορική συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού ακρού αμυντικού Λορέντζο Ντίκμαν. Ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 28 συμμετοχές με την ομάδα του και συνολικά έχει περισσότερες από 320 συμμετοχές στην Ιταλική Σέριε Β και έχει χρηστεί και διεθνής με την Άντα 21 της Ιταλίας. Αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα θα περάσει από εξετάσεις και ως ήθεστε, αν είναι όλα καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ.
0: Χρήσα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Πρέπει είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι
1: το πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος ούτε μαθηματικάριος.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ξέρετε, με την γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι το περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει

0: τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές, για τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε το κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ...
0: Πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site ένα-δυο και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Δεν ήταν... είναι άσχετο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο, είναι
0: ερασιτεχνικό. Ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνίστο Μπάλ, αλλά
0: καλά,
1: για
0: ναι.
1: κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Σωστά. Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος. Αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε ναι. έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Crete and Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι.
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με... Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι ναι. παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Δηλαδή, πάμε στην παραλία. Η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι. Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις. Πού θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι.
1: Ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι.
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
0: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι. Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί
1: μα
0: θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος θα βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πολύ στο Βουγγανία. Δεν το είχατε αυτό.
1: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι. Πολύ.
0: Για χόμπι, έτσι.
1: Ναι, πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πέριξ. Δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: ναι.
1: Ακόμα και ναούς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέντρη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Τις Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένας υπολογιστής ουσιαστικά που τρέχει το site.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ λέτε τώρα, λαϊκά ψωμί, δεν έχουν, είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλιοθήκης.
1: Νομίζω θα,

0: χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
1: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
0: Δεν το πολύ θέλω.
1: Ωραία. Όχι. Και σύν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Ισχύει. Το οποίο, για να μπούμε και στον χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός, παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο ή τι λέμε βιβλίο, δύο είναι έτσι, έτσι.
0: Νομίζω οδηγός γράφει
1: και ναι, οδηγός, λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός ή το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600
0: σελίδες. 600 σελίδες,
1: ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
0: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο, πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας?
0: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και όχι, αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και...
0: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
1: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και, ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνου, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά. Διοικητικά.
0: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νότιο Ηράκλειο, πώς θα τον πει?
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων, συγγνώμη. Λένε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
1: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
0: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2-3 φορές τα δήμη.
1: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
0: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
1: Ναι, όπως πολλές φορές λέμε, ακόμη νομός Ηράκλειο δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε, θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια, ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
0: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
1: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία όπως έχουν επιλεχθεί.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που του...
1: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη...
0: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
1: Σφακιανοί,
0: που λένε. Σφακιανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
1: ναι,
0: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
1: Ναι.
0: Επαρχία Σφακίων.
1: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
0: εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
1: Διαχωρισμός, το λέω, γιατί εγώ το είπα, γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν, ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε?
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
0: Πολύ και η τοπική ειδικά.
1: Ναι, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.

0: Όχι.
1: Ναι, εγώ είμαι σε δημοτικό βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστήριων δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά ή Δυτικά ή Νότια όρια.
0: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί, ας μην προτρέξω, εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να...
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό να του πεις τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά εκεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
0: Ναι,
1: και τώρα, όσο πιο ανατολικά,
0: θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ, αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε πάει?
1: Σαν τόπος,
0: ναι,
1: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε, δεν παίζονται. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10
1: που λέμε. Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πεις wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση, τι να σου πω τώρα, ήταν πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια είναι. Πώς να το πω. Είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι οκ, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, οκ, να πάει ο κύριος Ρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο, που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό, βέβαια μου. Τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Αυτό να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολύς κόσμος για αυτό το μικρό.
1: Είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Το μικρό,
1: λες. Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Yeah. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers, ε.
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι, να βγάζουν Instagram story κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος?
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο Κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτοί μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, το Σεϊτάν Λιμάνι έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν Λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα. Λατομείο, πώς το λέμε.
0: Ναι, λατομείο. Νταμάρι.
1: Νταμάρι, ένα νταμάρι. Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο

0: και Βοτσαλάκη και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατορμείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
0: Έχει
1: και έχει διάσημη γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την Παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες και θα έλεγα στην Παλαιόχωρα νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
0: Ναι, νομίζω ότι η Παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Δηλαδή Παλαιόχωρα, μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία αυτή. Δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
0: Εντάξει, αγροτικό σημείο.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε ας πούμε το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες, ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες μείνουν?
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
1: Ναι, γιατί τη Σούγια?
0: Νομίζω ότι και η Παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Ναι. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι, ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα χάσει το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η Παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
1: Η Παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνει και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, εκεί πέφτει με αλεξίπτωτο, πώς?
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω, είναι αρκετά.
1: Ναι. Και δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε, έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ, ας πούμε, πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιες και μου σκάσε το λάστιχο στις Μένιες.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά
1: μένιες. Και είναι, καλά θα τη βρω και στο
0: διόχαρτο
1: να οδηγώ. Άμμος τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει Βοτσαλάκι,
1: ναι,
0: κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ωραία καταγάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι, κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που ναι, παίρνουν κάποια καραβάκια και ναι, πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μάλιστα.
1: Τη σημειώνω τώρα αυτή για να δω πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις σε πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μάρμαρα, γλυκά νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπατε άγνωστοι, απλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για εμάς
1: τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά? Γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Σταραμπρούχα

0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει, που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή, έτσι ένα φαραγκάκι κατεβαίνει. Ακροτήριο όπως είπες, Σταυρός, το αυλάκι που είναι
1: δεν έχει κόσμο, βέβαια,
0: στη Μονή Γουβερνέτου, έχει πάει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι, ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει...
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη, πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο, που στην υπόλοιπη, δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα, δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δομένα του νησιού, μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο...
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει
1: αέρα. Ναι, πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά, το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχεις
1: λευκό για εκεί. Απίστευτα, απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες, τώρα λοιπόν επαρχία
0: Αγίου Βασιλείου. Πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγίο Βασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια. Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
1: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
0: Υπόρεινες.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί, εντάξει, όταν λέμε παραλίες βονές, μιλάμε για την εκμετάλλευση του Βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι?
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε... Θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα. Η αλήθεια ότι...
1: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
0: Δεν
1: υγρασία, ναι, προφανώς δεν
0: ήταν και
1: ναι, καθόλου
0: και,
1: και δίπλα και μαριδάκια, αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ, τι κάναμε. Και... Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς στο νότο, είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
1: Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε τι φταίει, δεν είναι.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
1: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε?
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν, ναι. Ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμο. Όχι, δεν την ξέρει, δεν την

0: μέρος ο κόσμος είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ. Η οποία...
1: Αλμυρός εδώ στην
0: Αμουδάρα. Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια. Mm-hmm. Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ

0: υπάρχει
1: δεν έχει
0: πρόσβαση. Ναι.
1: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
0: Ναι, γιατί για κάποιους που έχουν σκάφη και βάλει, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
1: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
0: Νότια, αλλά ποια παραλία θα.
1: Η πιο γρήγορη πλέον να πας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
0: Επιβαρημένος τόπος, θα το
1: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω. 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η Τέρμα Ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
0: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει.
1: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι.
0: Άρα πάντα βρίσκεις.
1: Ναι, βρίσκεις.
0: Πάντα βρίσκεις.
1: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα.
0: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που. Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
1: Για μένα τώρα προσωπικά,
0: ναι.
1: Οι αγαπημένες μου, ναι. Είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα. Πες Λέντα.
0: Από τη Λέντα Δισκό, Λέντα Δισκό, ας πούμε.
1: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
0: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
1: Από Τράφουλας, ναι. Εκεί
0: τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
1: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
0: Αμένει 15 λεπτά.
1: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια, το νότιο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τα αστερούσια από κάτω,
1: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
0: ναι.
1: Συνήθως είσαι μόνος σου.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
1: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
0: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, ναι. Έτσι. Αέρας πιάνει.
1: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
0: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
1: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
1: Δεν το πιστεύω, αλλά.
0: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
1: Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
0: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
1: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
0: Είχα ένα σκηνή ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
1: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
0: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια. Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω: αν φυσάει και στην Άρβη, δεν μπορεί να κάνει. Και ήταν τέλεια στην Άρβη. Και κάπως είναι τα βουνά γύρω και.
1: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
0: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει. Ο Λέντας έχει πολύ φανατικού. Έχει πολύ φανατικού. Τώρα, για να προλάβω να το ρωτήσω, στο Λασίθι τι γίνεται, γιατί το Λασίθι το αγαπάμε, δεν το πάμε έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
1: Το Λασίθι είναι αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Και είπαμε,
0: όσο
1: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
0: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίθι πρέπει, έτσι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να έχει ένα τεσάρι, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη, έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, δηλαδή, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να το τρέψουμε.

0: τρελάνομαι. Ένα ξένο, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προσκάσουν, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές πάντα έχουν λαδιά.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές του.
0: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω τσακωθεί, βέβαια. Αλλά είναι απίθανος.
1: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
0: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι
1: αλλού. Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
0: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο, εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβα. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
1: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
0: ναι,
1: ακόμη και το 15 Αύγουστο θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες,
0: ναι,
1: που συζητούσαμε,
0: ναι,
1: και πριν το Γούδουρα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονήσι.
0: Ναι, εντάξει, το Κουφονήσι θέλει σκάφος, βέβαια, θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια.
1: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
0: Ναι.
1: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
1: Κοίταξε, η Ελλήνα είναι πολύ λίγο παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Θα μπορούσε να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
0: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή οι μήνες της αιχμής της τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα ήθελες να τα δεις.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
1: Κοίταξε, από πίσω από την Ελλούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί, ναι, δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι,
0: ναι,
1: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελλούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα...
0: Άγιος Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κλισάκι πίσω.
1: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φουκάς.
0: Okay.
1: Στα βόρεια ουσιαστικά.
0: Okay. Το λέω γιατί η Ελλούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν...
1: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα, δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το...
0: Ναι, επειδή δεν ανακατεύεται το... Έτσι, ναι, έκανα αυτό, το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές, που είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά σωστή. Λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες, εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα, πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα, ας πούμε, ξένο στο Λασίκι για να το... Τον τρελάμε παντού, δεν, εντάξει, γιατί...
1: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που είναι στο Καβούσι.
0: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως είναι...
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιάς, άμα πας
1: αριστερά... Περνάς από Καβούσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και στρίβεις αριστερά και...
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρεις τώρα λίγο να
1: πάμε. Πάμε όποτε θες.
0: Ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Και πάει αυτοκίνητο.
1: Πάει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Και μετά πεπατάς ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας γι' αυτό,
0: ναι,
1: έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά, είναι πολύ, πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε η παχιά μας έχει ένα, ναι, θέμα με τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα
1: ακριβώς,
0: ρεύματα, ναι.
1: Δεν φταίει το,
0: ναι, μέτος. Ναι, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι, καταρχήν εμείς που έχουμε τα σκουπίδια, το βασικότερο.
1: Είναι η γεωγραφία της περιοχής,
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... Είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
0: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
1: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: ναι, ναι, ένα φαράγγι μικρό.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο Ρίχτη. Εκεί μετά που...
1: Η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο Ρίχτη.
0: Δεν είναι.
1: Έχει μεγάλες πέτρες.
0: Ναι.
1: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
0: mm-hmm,
1: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Πέτρες.
0: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες του Ζάκρου. Γιατί

0: Η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, είναι ένα τρομερό μέρος, έτσι δεν το
1: συζητάμε. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο. Ναι. Αμμώδες σημείο, ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες. Ναι. Τώρα...
0: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
1: Ναι, κοχλάκους πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης ή, ναι, ναι, ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
0: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
1: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τι θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά τι είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο τηλεφωνή θα το στείλουμε.
1: Εξαρτάται αν επιθέσεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ, ας πούμε, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
0: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός, έτσι, στο τραβή, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
1: Γιατί πάλι όμως...
0: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
1: Μην πας από εσά.
0: Αλλά είναι όμορφο μέρος, δηλαδή.
1: Καρούμες είναι απίστευτη.
0: Καρούμες, ναι.
1: Δύσκολα προσβάσιμη. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια Ψυκαρούμε σε ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
0: Να τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία που πάει αμάξι. Το οποίο έχει.
0: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά.
0: Ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη, που είπαμε, ναι, η περιοχή της Άρβης. Η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι, δεν είναι μόνο η Άρβη. Ναι. Έχει
0: και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα, ναι, ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει λίγο.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως, ναι, την ξεχάσαμε. Ναι. Γενικότερη περιοχή, ναι, της,
0: αυτή περιοχή
1: της, ναι, Ιεράπετρας, ναι, αυτής.
0: Πάρα πολύ
1: το ψηλό, ναι, αυτό το βοτσαλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ζωνιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, αυτή εδώ. Πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτό γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα γιατί... υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά όσο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν, ναι, το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι,

0: Είναι
1: Μάλιστα.
0: ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική?
1: Τους λέω, δεν είναι ότι πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω
0: Ναι.
1: να βρουν κάτι στα πλαίσια
0: Ναι.
1: του μαθήματος και
0: Ναι.
1: είναι για αυτά πιο ευχάριστα.
0: Και τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ή ταλαιπωρούνται? Τι
1: Γενικά
0: έχουν μάθει?
1: έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν γκρινιάζουμε δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο
1: ανάλογα.
0: περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης,
1: Όχι,
0: ενώ από
1: νομίζω,
0: παραλίες? Όχι.
1: επειδή η αλήθεια είναι ότι όταν καταπιάνομαι κάτι το κάνω λίγο εξαντλητικά θα έλεγα, δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ,
0: για την
1: ευχαριστώ.
0: Κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως, δηλαδή πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω, όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις, έτσι. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ εύχομαι.
0: Καλά μπάνια.
1: Να,
0: έχετε
1: να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
0: Εννοείται. Δεν
1: υπάρχει. Ας είναι και δίπλα.
0: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία.
1: Είναι
0: ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη.

0: με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν επικίνδυνο κοκτέιλ για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας, ενώ το πρωί τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σιτία.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ ψηλός. Ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.
2: Ούτως ή άλλως είμαστε σε αυξημένη επιφυλακή, διότι έχουμε πάρει πάλι σήμα την πολιτική προστασία και είμαστε σε κατάσταση σε red code. Κατάσταση άνοιξης νούμερο 4. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σε κατάσταση, λόγω του ότι σήμερα έχουμε φτάρια βορειοδυτικούς ανέμους, οπότε έχει γίνει θέσιμα από την πολιτική προστασία.
3: Μία πολλωστή φορά που θα το πω, θα ήθελα τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα μας, από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξεκινάνε δυστυχώς καθημερινά. Το αποτέλεσμα τους είναι ιδιαίτερα άσχημα, θα ήθελα να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Το λέω γιατί πλέον μιλάμε για κακουργήματα και θέλω να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, να αποφεύγουν κάθε χρήση πυρός, γιατί αυτή τη αλλιώς απαγορεύεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.
1: Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Αχλάδια Σιτίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε ανεμογεννήτριες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.
2: Η φωτιά τέθηκε σε καταστολή γύρω στις 1.30 ώρα τα μεσάνυχτα. Ήταν σε μια περιοχή η οποία χορτολιβαδική. Συγκεκριμένα στην περιοχή πάνω από τα Χλάδια, την τοπική κοινότητα, όπου είναι εγκαταστημένο ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο, δεν υπήρξαν ζημιές ούτε σε κατοικίες, ούτε σε πυμνιοστάσια, ούτε σε μελίσια. Υπήρξε έτσι μια εκτεταμένη έκταση, αλλά ευτυχώς, λόγω του ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, τέτοιες καταστολή, μεγάλη μονάδα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.
4: Ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή η φωτιά η οποία ξεκίνησε στη περιοχή στα Χλάδια, και το ανάγλυφο και ο αέρας και το δύσβατο της περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι έγινε και μια προσπάθεια να υπάρχει μια συνεχή τροφοδοσία με το νερό από τις υδροφόρες, και αυτό το οποίο όμως εν τέλει με την προσπάθεια, με την εκπαίδευση που έχουν οι πυροσβέστες μας, δημιουργήθηκε ένα καλό αποτέλεσμα, ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα.
1: Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες στον ΟΤΑ.
3: Η κινητοποίηση ήταν άμεση τόσο από τις τοπικές υπηρεσίες όσο και από τις όμορες. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε εδώ πέρα 15 πυροσβεστικά αυτοκίνητα με 50 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 ομάδες φοίνικες της ΕΜΟΔΕ δασοκομμάτων.
1: Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
2: 4 περιστατικά, 4. Από το ότι φέτο οι τελευταίες βροχές του Απριλίου δημιουργήσαν ένα περιβάλλον στην Ήπεθρο το οποίο είναι βόμβα βραδιφλεγής. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη έκταση από κλαδιά τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, σε εκτάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να καθαριστούν ούτως ή άλλως, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι λόγω και των καιρικών φαινομένων έχουμε εκτεταμένα φαινόμενα στην περιοχή της ΙΔΕ. Φτάνει να σταματήσουν εδώ, διότι και οι υπηρεσίες αλλά και το προσωπικό είναι ήδη εξουθενωμένοι.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Τις βαλίτσες για τις διακοπές τους εν ώψη 15 Αυγούστου ετοιμάζουν οι Κρητικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως η ολιγοήμερη εξόρμηση σε νησί των Κυκλάδων είναι ακριβότερη από ότι ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης.

0: μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
1: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
1: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
0: Λίγες ημέρες έχουν απομείνει έως ότου ρίξουν αυλαία οι θερινές εκπτώσεις. Ο τουρισμός φαίνεται πως δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην αύξηση του τζίρου στην τοπική αγορά, με τους εμπόρους να αναμένουν κορύφωση της κίνησης εν ώψη 15 Αύγουστου. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
2: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
3: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%, μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
2: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
2: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει

0: ή φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
1: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
2: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
2: Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, συγκροτώντας κοινό μέτωπο διεκδίκησης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι σύλλογοι του νησιού συντονίζονται για τη σύνταξη κοινού κειμένου ετοιμάτων με αιχμητό κτηματολόγιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για παγκρίτιο συλλαλητήριο.
3: Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος, επισημένοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κοινές κινήσεις.
4: Κυριομεταξά, τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έχουμε ανέβει στην Αθήνα πολλές φορές. Τώρα το βασικότερο είναι με τις διδασικούς χάρτες, με τα χωράφια, τα κτηματολόγια. Κάναμε προχθές γενική συνέλευση, κάνανε και στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε τώρα να κάνουν στα Χανιά. Την Τρίτη τελικά θα κάνουν στα Χανιά και στο Λωσίδι. Όχι αύριο που είχαν ανακοινώσει. Και μετά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις. Δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο.
3: Ο κύριος Φρογάκης αποκάλυψε ακόμη ότι κάθε νομός της Κρήτης θα ορίσει το δικό του νομικό εκπρόσωπο. Στόχος είναι να συνυπογραφεί από όλους τους φορείς του νησιού ένα κοινό κείμενο διεκδικήσεων με βασικά ζητήματα το κτηματολόγιο, αλλά και μια σειρά από άλλα αιτήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.
4: Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει. Θα βάλει ο κάθε νομός δικηγόρο να φτιάξει κάτι καρδιά, να πάνε να τα απογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης. Από τις δημάρχες, τους βουλευτές, περιφέρεια, όποιοι χρειάζεται να τοπογράψουν αυτό το χαρτί. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση λύσεις. Δεν ζητάμε παράταση και παράταση. Λύσεις, να κάτσουν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε. Και για τα δασικά, τα κτηματολόγια που υπάρχουν και για άλλα που τους έχουμε στείλει απεριόριστες φορές τα αιτήματα πάνω. Και καθόλου δεν μας υπολογίζουν, δεν μας λογαριάζουν καθόλου.
3: Όπως ανέφερε, το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των διοικητικών συμβουλίων των κτηνοτροφικών συλλόγων. Παρουσία των δικηγόρων που θα τους εκπροσωπήσουν μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναμένεται να ξεκινήσει η συντονισμένη προετοιμασία των επόμενων ενεργειών.
4: Εμείς την Τετάρτη το βράδυ, το πιο πιθανό, θα συναντηθούμε πάλι όλοι οι προέδροι, όλα τα συμβούλια μαζί με τους δικηγόρους. Και ξεκινούμε τα χαρτιά που πρέπει να απογράψουν, εάν θέλουν βέβαια να τα απογράψουν οι βουλευτές. Δεν τσεβάνω μόνο με το ζόρε. Θέλουν να τα απογράψουν, θέλουν να μην τα απογράψουν. Όποιοι χρειάζεται να τα απογράψουν. Δηλαδή αυτά που κατέχανε να τα ξεχάσουν όλοι. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αρκετά μέχρι εδώ.
3: Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου υπογράμμισε ακόμη ότι, όπως εκτιμά, η ελληνική κτηνοτροφία δέχεται ένα διαρκή πόλεμο, καθώς τα προβλήματα του κλάδου όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εντείνονται.
4: Ο πρωτογενής τομέας τον πολεμούν από γύρω-γύρω, προσπαθούν να μας ετελειώσουν τελείως. Εδώ η ταφόπλακα είναι με τα χωράφια που ξανοίγουν να μας επάρουν. Έχει ο άλλος συμβόλαιο, δεν μετρά το συμβόλαιο. Πρέπει να βάζει δικηγόρο να αποδείξει ότι το χωράφι είναι δικό σου. Δηλαδή, αν είναι δυνατό.
3: Τέλος, ο κύριος Φρογάκης ανέφερε ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα παγκρίτιο συλλαλητήριο με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων από όλο το νησί ως μορφή κοινής διεκδίκησης για την προώθηση λύσεων στα βασικά αιτήματά τους.
4: Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε επικοινωνίες. Όλο πάμε, όλο θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο και δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Μόνο μας ακοροϊδεύουνε. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς. Την Τετάρτη το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε όλοι οι συλλόγοι. Το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα μπαγκρίτιο. Εμείς, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέμε. Θέμε να το αποφύγουμε. Είναι στη χέρα της κυβέρνησης να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, να μην βγούμε κι εμείς στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά.

0: ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους και από την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου να ανοίγει για όλους. Το πρόγραμμα παρέχει φέτος ενισχυμένη οικονομική στήριξη που φτάνει έως και τα 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα της χώρας.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σαββατοκύριακο ακολουθούν τα αφημί που λήγουν σε 7, 8, 9 και 0.
2: Ξεκίνησε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια με την ενίσχυση να φτάνει έως και 600 ευρώ. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
1: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για διαμονή σε καταλήμματα εντός Ελλάδας κατά το διάστημα που έχει επιλεγεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρεώσεις. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.
2: Δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.
2: Επίσης να τονίσουμε ότι όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται έλλειψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν.

0: ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
1: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα κατά πόσο είναι εφικτό αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
2: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα στεγαστικό γολγοθά εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της κτηματαγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
1: Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Με σοβαρά λειτουργικά κενά αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι μόνιμοι διορισμοί που εγκρίθηκαν για φέτος αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό, καθώς δεν καλύπτουν ούτε τις πρόσφατες

0: συνταξιοδοτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν ότι το Υπουργείο Παιδείας βασίζεται σε ξεπερασμένες οργανικές θέσεις και όχι στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
1: Με ελάχιστες προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναμένεται να ξεκινήσει νέα σχολική χρονιά στο νομό Ηρακλείου. Ήδη σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος καταγράφονται περίπου 1.500 κενά εκπαιδευτικών με τις μόνιμες προσλήψεις σχεδόν ένα μήνα πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία, να φτάνουν τις 85. Εκπαιδευτικοί τονίζουν μάλιστα πως οι διορισμοί γίνονται με βάση τις οργανικές θέσεις, κάτι που όπως λένε είναι οξύμορο γιατί δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες. Τα κενά ωστόσο αφορούν όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, με τους ίδιους να υπογραμμίζουν πως πέρυσι η χρονιά ολοκληρώθηκε με κενά, κάτι που ελπίζουν να μην επαναληφθεί και φέτος.
2: Ενώ τα κενά είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτό το νούμερο, αυτό οφείλεται σε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε διορισμούς ένα προς ένα ως προς τις συνταξιοδοτήσεις, 5.500 δηλαδή για όλη την Ελλάδα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και το άλλο θέμα είναι ότι εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν πάρα πολλές οργανικές θέσεις, ενώ υπάρχουν λειτουργικές ανάγκες, δεν προχώρησε το Υπουργείο στην ίδρυση οργανικών θέσεων, οπότε γι' αυτό δηλαδή όπως για παράδειγμα στους νηπιαγωγούς, στους 60 δεν υπήρχε κανένας διορισμός, καθώς παρόλο που οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και στη γενική και στην ειδική αγωγή ήταν αδύνατο να τοποθετηθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτική.
3: Με αριθμούς τι σημαίνει όλα αυτά, δηλαδή τι σημαίνουν όλα αυτά με αριθμούς.
2: Με αριθμούς σημαίνει για το νομό μας ότι πάνω από 1.500 κενά σε γενική και ειδική αγωγή και βοηθητικό προσωπικό θα χρειαστεί να καλύψει το Υπουργείο Παιδείας με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να πούμε ότι 1 Σεπτέμβρη ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ειδικά την περσινή χρονιά, τα κενά δεν καλύφθηκαν αμέσως και πάρα πολλά από τα λειτουργικά κενά μας ταλαιπωρούσαν όλη τη σχολική χρονιά ή σε χωριά ή στην Ήπεθρο. Είδαμε σχολεία τα οποία ήταν ακάλυπτα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
1: Και μπορεί την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και οι πρώτοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα. Όμως, όπως λένε εκπαιδευτικοί αναπληρωτές που καλούνται να καλύψουν θέσεις στις σχολικές μονάδες, θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός των άλλων τα προβλήματα μετακίνησης και εγκατάστασης στο Ηράκλειο.
2: 1 Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το πού θα τοποθετηθούν, έτσι ώστε να μπορούν να κανονίσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να μπορούν να προχωρήσουν σε έβρεση κατοικίας, όπου γνωρίζουμε ότι εδώ στο νομό μας είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να βρει κάποιος κατοικία και είναι πολύ δύσκολο στο να μετακινηθεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει πού θα τοποθετηθεί και πού θα μείνει αρχικά. Οπότε δηλαδή πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις και στις τοποθετήσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι πού θα πάνε.
3: Και σταδιακά θα ξεκινούν λοιπόν οι τοποθετήσεις από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Οι τοποθετήσεις θα ξεκινήσουν από τώρα. Σήμερα αυτή τη στιγμή συνεδριάζουμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε τις αποσπάσεις, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε τα 85 άτομα τον αριθμό των μόνιμων διορισμών, οι οποίοι θα αρχίσουν να τοποθετούνται.
1: Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 10 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσουν και οι προσλήψεις αναπληρωτών.
2: Σε αυτά τα 1.500 κενά συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης, όπου η θέση μας είναι να καλυφθούν όλοι οι μαθητές που έχουν ανάγκη από ειδική υποστήριξη, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται η διοίκηση να μοιράζει τις ώρες σε πολλούς μαθητές που έχουν αυτή την ανάγκη. Επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη συνεδρία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έχουμε θέσει ως ζήτημα τη δημιουργία των δεύτερων τμήματων ένταξης σε σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη ως προς αυτό.
0: Σε τροχιά έντονης κρίσης βρίσκονται οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές, καθώς οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στρέφονται πλέον μαζικά σε επαγγέλματα με καλύτερες οικονομικές απολαβές και άμεση αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι θεολογικές σχολές, όπου περισσότερες από 8 στις 10 θέσεις μένουν πλέον κενές.
4: Η στροφή των υποψηφίων προς σχολές που προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

0: και υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε βάρος των λεγόμενων καθηγητικών σχολών αποτελεί πλέον μια ξεκάθαρη τάση στις επιλογές των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το φαινόμενο αυτό μίλησε ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, θεολόγος και καθηγητής στο πρότυπο Λυκείο Ηρακλείου, αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν όλο και λιγότερους νέους στην επιλογή των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σπουδών.
1: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα κρίσης στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών για τις σχολές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το μοναδικό ίσως κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι ποια σχολή θα μου αποδώσει χρήματα στο μέλλον. Θα έχω δηλαδή μια εξασφαλισμένη οικονομική αποκατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχολές όπως είναι οι θεολογικές σχολές, οι φιλολογίες και άλλες σχολές τέλος πάντων που πάνω κάτω έχουν να κάνουν με ένα. Κάποτε ήταν όνειρο, τώρα νομίζω είναι φιάλτης. Απλά το διορισμό στο δημόσιο να είμαι σε ένα σχολείο να κάνω μάθημα. Δεν έχουν στα παιδιά κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυσμα.
0: Όπως ανέφερε, οι βάσεις εισαγωγής στις καθηγητικές σχολές έχουν σημειώσει σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα φιλολογίας, τα οποία καταγράφουν αισθητή μείωση στη ζήτηση από τους υποψηφίους.
1: Αυτό το βλέπουμε επειδή οι βάσεις αυτών των σχολών έχουν καταποντιστεί. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια, αν έγραφες κάτω από 17.000 μόρια, παράδειγμα, δεν περνούσε σε κανένα τμήμα φιλολογία στην Ελλάδα. Και τώρα τα τμήματα φιλολογία στην Ελλάδα έχουν 9.000 μόρια βάσης, 8.500, πάντως πολύ πιο χαμηλά. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτό δείχνει πάρα πολλά.
0: Ο κύριος Ασημακόπουλος υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες σχολές εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και ουσιαστική καλλιέργεια στους φοιτητές, διαθέτοντας πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και σημαντικά γνωστικά εφόδια, ανεξάρτητα από τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
1: Πέρα από το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης, που είναι όντως αρκετά δύσκολο σε κάποιον ο οποίος η μόνη διέξοδος του είναι να διοριστεί στο δημόσιο ή σε ένα δημόσιο σχολείο, δείχνει λίγο και τη στροφή προς άλλα πράγματα που δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Δηλαδή, πλέον έχει αποσυνδεθεί το πανεπιστήμιο και οι σχολές με την έννοια μιας να πάρουν μια γενικότερη καλλιέργεια και παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτές οι σχολές, οι οποίες δεν προτιμώνται, έχουν όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και είναι πολύ έτσι ευρεία και ανθρωπιστική, με πολλές ηθικές αξίες, με άνοιγμα οριζόντων.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θεολογικές σχολές, τονίζοντας ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σε πολλές από αυτές, περισσότερες από 8 στις 10 διαθέσιμες θέσεις παραμένουν κενές, γεγονός που αποτυπώνει τη μειωμένη προτίμηση των υποψηφίων.
1: Αλλά δεν γίνονται επιθυμητές και δεν επιλέγονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή που λέμε η άμεση σύνδεση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Σε θεολογικές σχολές τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όπου θέτω ειδικά σε κάθε σχολή, πάνω από το 80% των θέσεων μείνανε κενές. Όταν μάλιστα και η βάση έχει καταποντιστεί κάτω από 10.000 μόρια.
0: Τέλος, ο κύριος Ασημακόπουλος σημείωσε ότι οι θεολογικές σχολές επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό από πτυχιούχους άλλων αντικειμένων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων και όχι από τελειόφοιτους λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτές τις σχολές και είναι όντως μεγάλο, και αυτό δείχνει βέβαια και μια άλλη έτσι, αντίληψη που δεν είναι κακή και αυτή, είναι ότι έχουν πολύ, δηλαδή περισσότεροι ακταίοι μπορώ να πω και οι καθηγητές με αυτούς κάνουν μάθημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πτυχίο και την επιλέγουν σαν σχολή για κατατακτήριες. Δηλαδή που έχουν ήδη επάγγελμα και ενδιαφέρονται να πάρουν τις γνώσεις που δίνει το όντως πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Καθηγητικές σχολές λεγόμενες, όλες, η θεολογική είναι μία από αυτές, δίνει όντως τεράστιο πλούτο γνώσεων και εμπειριών που δεν δίνουν άλλες σχολές, οπότε όντως είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή για κατατακτήριες.
2: Σε έξαρση βρίσκονται ηλεκτρονικές απάτες, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν διαρκώς νέες εξελιγμένες μεθόδους όπως πλαστά μηνύματα και κακόβουλα links για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κωδικούς τους και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα κάθε ψηφιακής επικοινωνίας.
0: Θύμα διαδικτυακή απάτη με πρόσχημα επενδύσει σε μετοχέ. Έπαιζε ένα 55χρονο στην περιοχή του Δήμου Γόρτινα, ο οποίο έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 55χρονο αναζητούσε μέσω διαδικτύου επενδυτικέ ευκαιρίε και εντόπισε ιστοσελίδα που παρουσίαζε ιδιαίτερα ελκυστικά επενδυτικά προγράμματα με υποσχέσει για υψηλέ αποδόσει. Αφού επικοινώνησε με άτομα που εμφανίστηκαν,

0: ως εκπρόσωποι της εταιρείας, πείσει και να προχωρήσει στην επένδυση των χρημάτων του.
1: Είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει τόσο στη φυσική όσο και στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδικτυακό θα έλεγα περιβάλλον. Και συγκεκριμένα η μορφή των επενδυτικών απατών είναι οι απάτες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, δηλαδή είναι που έχουν το μεγαλύτερο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, αν επενδύσεις σε μορφές κρυπτοχρήματος, κυρίως περιπτώσεις, τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις.
0: Ο 55χρονος πραγματοποίησε δύο τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα επενδύονταν σε μετοχές με σημαντικές αποδόσεις. Καταθέσεις έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεν περιορίζονται μόνο στις επενδυτικές απάτες. Είναι απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές, απάτες που συμβαίνουν το καλοκαίρι που έχουν σχέση με τον τουρισμό, για δωμάτια τα οποία υποτίθεται κλείνει κάποιος ή για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία υπόσχονται. Άλλες απάτες είναι αυτές που έχουν σχέση με υποτίθεται επιστροφές φόρων ή διάφορα πας που υπάρχουν.
0: Λίγο πριν προχωρήσει σε τρίτη μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η προβλεπόμενη έρευνα για την υπόθεση.
1: Τελευταία έχουμε περιπτώσεις που επικαλούνται οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ. Επίσης, πολλές φορές έχουμε αλίευση δεδομένων με αφορμή αποστολή δερμάτων που συνήθως χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας τέτοιες υπηρεσίες. Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται πιο πιστευτοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, ότι είναι πρώτα απ' όλα η αλίευση των δεδομένων. Καμία απάτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν σε προηγούμενο στάδιο δεν έχουν τι ευαίσθητα δεδομένα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω διαδικτύου και να ελέγχουν πάντοτε την αξιοπιστία των εταιριών και επενδυτικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
1: Και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε, να μην δίνουμε στοιχεία, να μην δίνουμε σε κανέναν τα στοιχεία λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο ευαίσθητα στοιχεία έχουμε, γιατί απλούστατα κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν ζητάει τα στοιχεία αυτά. Mm-hmm. Τα έχει ο οργανισμός και αν θέλει να τα έχει, επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Άρα μεγάλη προσοχή κυρίως στα μηνύματα που μας έρχονται, αλίευσης δεδομένων, είτε με τη μορφή του SMS, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές απάτες που γίνονται και κυρίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αποδέκτες άτομα της τρίτης ηλικίας.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον αγροτικό κόσμο το ψηφιακό δελτίο αποστολής με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για ένα εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στην διοίκηση της ΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποίησης στην διαδικασία.
3: Η υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα MyData των δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
4: Στο συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στον χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
3: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
5: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες.

0: πρέπει αυτό. Να γίνει, πιστεύετε?
1: Και εκεί πρέπει να γίνει. Να μην όπως είναι, στραϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν για να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
2: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
3: Φυσικά αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για πλαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβεται το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, ακραίος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που παραμένουν πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε Σερβία και Ιταλία. Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο επί σειρά ημερών, μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Σερβία. Στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, στο μέτωπο 50 χιλιόμετρων ανατολικά του Βελιγραδίου, η πύρινη λέλαπα έχει καταστρέψει περισσότερα από 7.000 στρέμματα σε προστατευόμενο βιότοπο, σε μια περιοχή με αμόλοφους και επεδεινά δάση που χαρακτηρίζεται Σαχάρα της Ευρώπης. Εκατοντάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων έχουν ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσης. Δασικές πυρκαγιές μένονται στα νοτιότερα, όπου οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 600 στρέμματα παρθένου πευκόδασους. Οι αρχές έχουν διατάξει την εκένωση δεκάδων οικισμών. Την Πέμπτη, νέο μέτωπο ξέσπασε στην κοιλάδα Ίμπαρ στην κεντρική Σερβία. Με την βοήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη σε δύσβατο έδαφος για να προστατεύσουν τα κοντινά χωριά. Η Σερβία δεν ήταν η μόνη χώρα που πλήττεται. Η ακραία ζέστη με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τροφοδότησαν δασικές πυρκαγιές σε αρκετές βαλκανικές χώρες την Πέμπτη. Ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει επίσης επηρεάσει τους ποταμούς της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ιστορικά χαμηλά επίπεδα στη στάθμη των υδάτων σε τμήματα του Δούναβη. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο η στάθμη των ποταμών να μειώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, η φετινή πτώση θεωρείται πρωτοφανής. Στην Ουγγαρία, τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα υδάτων του Δούναβη προκάλεσαν ενεργειακή κρίση, αναγκάζοντας την χώρα να κλείσει το μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος βασίζεται στο νερό του ποταμού για την ψήξη. Η Ιταλία έχει θέσει όλες τις μεγάλες πόλεις της σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για καύσωνα. Στη γειτονική Γαλλία, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά σε νότια περιφέρεια οριοθετήθηκε, αλλά οι πυροσβέστες διατηρούν ισχυρή παρουσία λόγω του κινδύνου αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 20 Ιουλίου έχει κάψει πάνω από 60.000 στρέμματα, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση του 2025, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στην έκθεση προειδοποιείται ότι τα κύματα καύσωνα αναμένεται να γίνουν ισχυρότερα, εντονότερα και να εμφανίζονται αργότερα αλλά και νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς το κλίμα

0: συνεχίζει να θερμαίνεται.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η πώληση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για το παιχνίδι της Super Cup της επόμενης εβδομάδας. Σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Πραγματικά ο κόσμος του ΟΦΗ δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια του Super Cup, όπως και ήταν αναμενόμενο. Να πούμε ότι το μεσημέρι η ενημέρωση της ΦΑΕ ανέφερε ότι έχουμε ξεπεράσει τα 7.000 εισιτήρια. Υπενθυμίζω ότι ο ΟΦΗ δικαιούται γύρω στα 8.300 εισιτήρια, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Έχουν γεμίσει ήδη οι θύρες 12, 14, 15. Mm-hmm. Το μεσημέρι η ενημέρωση έλεγε ότι πάει για κλείσιμο και η 18. Εικάζω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει συμβεί αυτό. Ενώ να δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής από την ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ ότι έχει προφορική συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού ακροαμυντικού Λορέντζο Ντίκμαν. Ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 28 συμμετοχές με την ομάδα του και συνολικά έχει περισσότερες από 320 συμμετοχές στην Ιταλική Σέριε Β και έχει χρηστεί και διεθνής με την Άντα 21 της Ιταλίας. Αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα θα περάσει από εξετάσεις και όσοι ήθεστε, αν είναι όλα καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕΝ.
2: Mm-hmm. Χρύσα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
1: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις, αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
0: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
1: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης, η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
1: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις

0: προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
1: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Με βάση τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικές και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
2: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν και αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
2: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
2: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από το κτίριο τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα. από

0: τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση, το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου, θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
1: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
0: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
1: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία, η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωση. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς και αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα. Όμως από την άλλη, το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς, σαν Επιτροπή, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
4: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο.

0: μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρων. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια.

0: Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31-12 του 2027.
1: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
1: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους,

0: άλλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
2: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
1: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
4: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
5: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο το Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
5: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
6: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως θα υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαδιθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο, μαζί με μία ραχή.
5: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
6: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα, πάλι στον χώρο της λίμνης, και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με οργανωπαίχτες από το Ζαρό.
5: Η Γιορτή Νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
6: Περιμένουμε όλους τις τρεις μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
1: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας το επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
7: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
1: Οι διασταυρώσεις μεσοπροηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
7: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε ανά χρήση.
1: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
7: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν

0: ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
1: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου πλέον θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα αναδεδομένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στα target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τοιχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέσεις στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
3: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθεί στη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελοτ συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά

Μπείτε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν επικίνδυνο κοκτέιλ για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας, ενώ το πρωί τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σιτία.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.
2: Ούτως ή άλλως είμαστε σε αυξημένη επιφυλακή, διότι έχουμε πάρει πάλι σήμα την πολιτική προστασία και είμαστε σε κατάσταση σε red code. Κατάσταση άνοιξης νούμερο 4. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σε κατάσταση, λόγω του ότι σήμερα έχουμε φτάρια βορειοδυτικούς ανέμους, οπότε έχει γίνει θέσιμα από την πολιτική προστασία.
3: Μία πολλωστή φορά που θα το πω, θα ήθελα τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα μας, από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξεκινάνε δυστυχώς καθημερινά. Τα αποτέλεσμα τους είναι ιδιαίτερα άσχημα, και θα ήθελα να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Το λέω γιατί πλέον μιλάμε για κακουργήματα και θέλω να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, να αποφεύγουν κάθε χρήση πυρός, γιατί αυτή τη αλλιώς απαγορεύεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.
1: Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Αχλάδια Σιτίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε ανεμογεννήτριες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.
2: Η φωτιά τέθηκε σε καταστολή γύρω στις 1.30 ώρα τα μεσάνυχτα. Ήταν σε μια περιοχή η οποία χορτολιβαδική. Συγκεκριμένα στην περιοχή πάνω από τα Χλάδια, την τοπική κοινότητα, όπου είναι εγκαταστημένο ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο, δεν υπήρξαν ζημιές ούτε σε κατοικίες, ούτε σε πυρνιοστάσια, ούτε σε μελίσια. Υπήρξε έτσι μια εκτεταμένη έκταση, αλλά ευτυχώς, λόγω του ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, τέτοιε σε καταστολή, μεγάλη μονάδα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.
4: Ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή η φωτιά η οποία ξεκίνησε στη περιοχή στα Χλάδια, και το ανάγλυφο και ο αέρας και το δύσβατο της περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι έγινε και μια προσπάθεια να υπάρχει μια συνεχή τροφοδοσία με το νερό από τις υδροφόρες, και αυτό το οποίο όμως εν τέλει με την προσπάθεια, με την εκπαίδευση που έχουν οι πυροσβέστες μας, δημιουργήθηκε ένα καλό αποτέλεσμα, ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα.
1: Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες στον ΟΤΑ.
3: Η κινητοποίηση ήταν άμεση τόσο από τις τοπικές υπηρεσίες όσο και από τις όμορες. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε εδώ πέρα 15 πυροσβεστικά αυτοκίνητα με 50 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 ομάδες φοινικές της ΕΜΟΔΕ, δασοκομμάτος.
1: Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
2: 4 περιστατικά, 4. Το ότι φέτο οι τελευταίες βροχές

0: και στο Απριλίου, δημιουργήσαν ένα περιβάλλον στην Ήπεθρο το οποίο είναι βόμβα βραδιφλεγής. Δυστυχώς. Έχουμε μεγάλη έκταση από κλαδιά τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, σε εκτάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να καθαριστούν ούτως ή άλλως. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι λόγω και των καιρικών φαινομένων έχουμε εκτεταμένα φαινόμενα στην περιοχή της ΔΕΕ. Φτάνει να σταματήσουν εδώ, διότι και οι υπηρεσίες αλλά και το προσωπικό είναι ήδη εξουθενωμένοι.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Τις βαλίτσες για τις διακοπές τους εν ώψη 15 Αυγούστου ετοιμάζουν οι κριτικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως η ολιγοήμερη εξόρμηση σε νησί των Κυκλάδων είναι ακριβότερη από ότι ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης.
2: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
3: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Και... ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
2: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
3: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
3: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
2: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
3: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
1: Λίγες ημέρες έχουν απομείνει έως ότου ρίξουν αυλαία οι θερινές εκπτώσεις. Ο τουρισμός φαίνεται πως δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην αύξηση του τζίρου στην τοπική αγορά, με τους εμπόρους να αναμένουν κορύφωση της κίνησης εν ώψη 15 Αυγούστου.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%, μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά θα δούμε πώς θα πάει και εκεί μένονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά. Και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
2: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
4: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
5: Τουρίστας θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
2: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
4: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
1: Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, συγκροτώντας κοινό μέτωπο διεκδίκησης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι σύλλογοι του νησιού συντονίζονται για τη σύνταξη κοινού κειμένου ετοιμάτων με αιχμητό κτηματολόγιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για παγκρίτιο συλλαλητήριο.
6: Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος, επισημένοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κοινές κινήσεις.
7: Μεταξύ τα προβλήματα είναι γνωστά, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Έχουμε ανέβει στην Αθήνα πολλές φορές. Τώρα το βασικότερο είναι με τις διδασικούς χάρτες, με τα χωράφια, τα κτηματολόγια. Κάναμε προθέσεις γενική συνέλευση, κάνανε και στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε τώρα να κάνουν στα Χανιά. Την Τρίτη τελικά θα κάνουν στα Χανιά και στο Λοσίδη, όχι αύριο που είχαν ανακοινώσει. Και μετά θα συναντηθούμε πάλι όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις, δηλαδή πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο.
6: Ο κύριος Φρογάκης αποκάλυψε ακόμη ότι κάθε νομός της Κρήτης θα ορίσει το δικό του νομικό εκπρόσωπο. Στόχος είναι να συνυπογραφεί από όλους τους φορείς του νησιού ένα κοινό κείμενο διεκδικήσεων με βασικά ζητήματα το κτηματολόγιο, αλλά και μια σειρά από άλλα αιτήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.
7: Τα υπόλοιπα τα έχουμε αποφασίσει. Θα βάλει ο κάθε νομός δικηγόρο να φτιάξει κάτι καρδιά, να πάνε να τα απογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης. Από τις δημάρχες, τους βουλευτές, περιφέρεια, όποιοι χρειάζεται να τοπογράψουν αυτό το χαρτί. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση λύσεις. Δεν ζητάμε παράταση και παράταση. Λύσεις, να κάτσουν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε. Και για τα δασικά, τα κτηματολόγια που υπάρχουν και για άλλα που τους έχουμε στείλει απεριόριστες φορές τα αιτήματα πάνω. Και καθόλου δεν μας υπολογίζουν, δεν μας λογαριάζουν καθόλου.
6: Όπως ανέφερε, το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των διοικητικών συμβουλίων των κτηνοτροφικών συλλόγων, παρουσία των δικηγόρων που θα τους εκπροσωπήσουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναμένεται να ξεκινήσει η συντονισμένη προετοιμασία των επόμενων ενεργειών.
7: Εμείς την Τετάρτη το βράδυ, το πιο πιθανό, θα συναντηθούμε πάλι όλοι οι προέδροι, όλα τα συμβούλια, μαζί με τους δικηγόρους. Και ξεκινούμε τα χαρτιά που πρέπει να απογράψουν, εάν θέλουν βέβαια να τα απογράψουν οι βουλευτές. Δεν τσεβάνομαι με το ζόρε. Θέλουν να τα απογράψουν, θέλουν να τα απογράψουν. Όποιοι χρειάζεται να τα απογράψουν. Δηλαδή αυτά που κατέχανε να τα ξεχάσουν όλοι. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Αρκετά μέχρι εδώ.
6: Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου υπογράμμισε ακόμη ότι, όπως εκτιμά, η ελληνική κτηνοτροφία δέχεται ένα διαρκή πόλεμο, καθώς τα προβλήματα του κλάδου όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εντείνονται.
7: Ο πρωτογενής τομέας τον πολεμούν από γύρω-γύρω, προσπαθούν να μας τελειώσουν τελείως. Εδώ η ταφόπλακα είναι με τα χωράφια που ξανοίγουν να μας επάρουν. Έχει άλλο συμβόλαιο, δεν μετρά το συμβόλαιο. Πρέπει να βάζει δικηγόρο να αποδείξει ότι το χωράει.

0: είναι δικός. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Τέλος, ο κύριος Φρογάκης ανέφερε ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα παγκρίτιο συλλαλητήριο με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων από όλο το νησί ως μορφή κοινής διεκδίκησης για την προώθηση λύσεων στα βασικά αιτήματά τους.
0: Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε επικοινωνίες σε επικοινωνίες. Όλο πάμε, όλο θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο και δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα. Μόνο μας ακοροϊδεύουν. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς. Την Δετάρτη το βράδυ θα το κουβεντιάσουμε όλοι οι συλλόγοι. Το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα μπαγκρίτιο. Εμείς, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν θέμε. Θέμε να το αποφύγουμε. Είναι στη χέρα της κυβέρνησης να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, να μην βγούμε κι εμείς στους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους και από την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου να ανοίγει για όλους. Το πρόγραμμα παρέχει φέτος ενισχυμένη οικονομική στήριξη που φτάνει έως και τα 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα της χώρας.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σαββατοκύριακο ακολουθούν τα αφημί που λήγουν σε 7, 8, 9 και 0.
3: Ξεκίνησε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια με την ενίσχυση να φτάνει έως και 600 ευρώ. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
1: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για διαμονή σε καταλήμματα εντός Ελλάδας κατά το διάστημα που έχει επιλεγεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρεώσεις. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και άνω, ενισχύοντας έπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.
3: Επίσης να τονίσουμε ότι όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους,

0: δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων.
2: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
3: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
2: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
3: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
2: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
1: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα στεγαστικό γολγοθά εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες στις κτήματα αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
2: Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
4: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν, και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που

0: Εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Με σοβαρά λειτουργικά κενά αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, οι μόνιμοι διορισμοί που εγκρίθηκαν για φέτος αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό, καθώς δεν καλύπτουν ούτε τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν ότι το Υπουργείο Παιδείας βασίζεται σε ξεπερασμένες οργανικές θέσεις και όχι στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
1: Με ελάχιστες προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναμένεται να ξεκινήσει νέα σχολική χρονιά στο νομό Ηρακλείου. Ήδη σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, καταγράφονται περίπου 1.500 κενά εκπαιδευτικών, με τις μόνιμες προσλήψεις σχεδόν ένα μήνα πριν χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία να φτάνουν τις 85. Εκπαιδευτικοί τονίζουν μάλιστα πως οι διορισμοί γίνονται με βάση τις οργανικές θέσεις, κάτι που, όπως λένε, είναι οξύμορο γιατί δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες. Τα κενά ωστόσο αφορούν όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, με τους ίδιους να υπογραμμίζουν πως πέρυσι η χρονιά ολοκληρώθηκε με κενά, κάτι που ελπίζουν να μην επαναληφθεί και φέτος.
4: Ενώ τα κενά είναι πάρα πολύ περισσότερα από αυτό το νούμερο, αυτό οφείλεται σε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε διορισμούς ένα προς ένα ως προς τις συνταξιοδοτήσεις, 5.500 δηλαδή για όλη την Ελλάδα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και το άλλο θέμα είναι ότι εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν πάρα πολλές οργανικές θέσεις, ενώ υπάρχουν λειτουργικές ανάγκες, δεν προχώρησε το Υπουργείο στην ίδρυση οργανικών θέσεων, οπότε γι' αυτό δηλαδή, όπως για παράδειγμα στους νηπιαγωγούς, στους 60, δεν υπήρχε κανένας διορισμός, καθώς παρόλο που οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και στη γενική και στην ειδική αγωγή, ήταν αδύνατο να τοποθετηθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικοί.
2: Με αριθμούς τι σημαίνει όλα αυτά, δηλαδή τι σημαίνουν όλα αυτά με αριθμούς.
4: Με αριθμούς σημαίνει για το νομό μας ότι πάνω από 1.500 κενά σε γενική και ειδική αγωγή και βοηθητικό προσωπικό θα χρειαστεί να καλύψει το Υπουργείο Παιδείας με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να πούμε ότι 1 Σεπτέμβρη ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ειδικά την περσινή χρονιά, τα κενά δεν καλύφθηκαν αμέσως και πάρα πολλά από τα λειτουργικά κενά μας ταλαιπωρούσαν όλη τη σχολική χρονιά, ή σε χωριά ή στην Ήπεθρο. Είδαμε σχολεία τα οποία ήταν ακάλυπτα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
1: Και μπορεί την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και οι πρώτοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα. Όμως, όπως λένε εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές που καλούνται να καλύψουν θέσεις στις σχολικές μονάδες θα έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός των άλλων, τα προβλήματα μετακίνησης και εγκατάστασης στο Ηράκλειο.
4: 1 Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το που θα τοποθετηθούν, έτσι ώστε να μπορούν να κανονίσουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να μπορούν να προχωρήσουν σε έβρεση κατοικίας, όπου γνωρίζουμε ότι εδώ στο νομό μας είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να βρει κάποιος κατοικία, και είναι πολύ δύσκολο στο να μετακινηθεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει πού θα τοποθετηθεί και πού θα μείνει αρχικά. Οπότε δηλαδή πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις και στις τοποθετήσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι πού θα πάνε.
2: Και σταδιακά θα ξεκινούν λοιπόν οι τοποθετήσεις από 1η Σεπτεμβρίου.
4: Οι τοποθετήσεις θα ξεκινήσουν από τώρα. Σήμερα αυτή τη στιγμή συνεδριάζουμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε τις αποσπάσεις, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε τα 85 άτομα τον αριθμό των μόνιμων διορισμών, οι οποίοι θα αρχίσουν να τοποθετούνται.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 10 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσουν και οι προσλήψεις αναπληρωτών.
4: Σε αυτά τα 1.500 κενά.

0: συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης, όπου η θέση μας είναι να καλυφθούν όλοι οι μαθητές που έχουν ανάγκη από ειδική υποστήριξη, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται η διοίκηση να μοιράζει τις ώρες σε πολλούς μαθητές που έχουν αυτή την ανάγκη. Επίσης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη συνεδρία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έχουμε θέσει ως ζήτημα τη δημιουργία των δεύτερων τμήματων ένταξης σε σχολικές μονάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη ως προς αυτό.
1: Σε τροχιά έντονης κρίσης βρίσκονται οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές, καθώς οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στρέφονται πλέον μαζικά σε επαγγέλματα με καλύτερες οικονομικές απολαβές και άμεση αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι θεολογικές σχολές, όπου περισσότερες από 8 στις 10 θέσεις μένουν πλέον κενές.
2: Η στροφή των υποψηφίων προς σχολές που προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε βάρος των λεγόμενων καθηγητικών σχολών αποτελεί πλέον μια ξεκάθαρη τάση στις επιλογές των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το φαινόμενο αυτό μίλησε ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, θεολόγος και καθηγητής στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν όλο και λιγότερους νέους στην επιλογή των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σπουδών.
3: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα κρίσης στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών για τις σχολές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το μοναδικό ίσως κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι ποια σχολή θα μου αποδώσει χρήματα στο μέλλον. Θα έχω δηλαδή μια εξασφαλισμένη οικονομική αποκατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχολές όπως είναι οι θεολογικές σχολές, οι φιλολογίες και άλλες σχολές τέλος πάντων που πάνω κάτω έχουν να κάνουν με ένα. Κάποτε ήταν όνειρο, τώρα νομίζω είναι φιάλτης. Απλά το διορισμό στο δημόσιο να είμαι σε ένα σχολείο να κάνω μάθημα. Δεν έχουν στα παιδιά κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυσμα.
2: Όπως ανέφερε, οι βάσεις εισαγωγής στις καθηγητικές σχολές έχουν σημειώσει σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα φιλολογίας, τα οποία καταγράφουν αισθητή μείωση στη ζήτηση από τους υποψηφίους.
3: Αυτό το βλέπουμε επειδή οι βάσεις αυτών των σχολών έχουν καταποντιστεί. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια, αν έγραφες κάτω από 17.000 μόρια, παράδειγμα, δεν περνούσε σε κανένα τμήμα φιλολογίας στην Ελλάδα. Και τώρα τα τμήματα φιλολογίας στην Ελλάδα έχουν 9.000 μόρια βάσης, 8.500, πάντως πολύ πιο χαμηλά. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτό δείχνει πάρα πολλά.
2: Ο κύριος Ασημακόπουλος υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες σχολές εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και ουσιαστική καλλιέργεια στους φοιτητές, διαθέτοντας πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και σημαντικά γνωστικά εφόδια, ανεξάρτητα από τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
3: Πέρα από το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης, που είναι όντως αρκετά δύσκολο σε κάποιον ο οποίος η μόνη διέξοδος του είναι να διοριστεί στο δημόσιο ή σε ένα δημόσιο σχολείο, δείχνει λίγο και τη στροφή προς άλλα πράγματα που δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Δηλαδή, πλέον έχει αποσυνδεθεί το πανεπιστήμιο και οι σχολές με την έννοια μιας να πάρουν μια γενικότερη καλλιέργεια και παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι σχολές, οι οποίες δεν προτιμώνται, έχουν όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και είναι πολύ έτσι ευρεία και ανθρωπιστική, με πολλές ηθικές αξίες, με άνοιγμα οριζόντων.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θεολογικές σχολές, τονίζοντας ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σε πολλές από αυτές, περισσότερες από 8 στις 10 διαθέσιμες θέσεις παραμένουν κενές, γεγονός που αποτυπώνει τη μειωμένη προτίμηση των υποψηφίων.
3: Αλλά δεν γίνονται επιθυμητές και δεν επιλέγονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή που λέμε η άμεση σύνδεση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Σε θεολογικές σχολές τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όπου φέτος ειδικά σε κάθε σχολή, πάνω από το 80% των θέσεων μείνανε κενές. Όταν μάλιστα και η βάση έχει καταποντιστεί κάτω από 10.000 μόρια.
2: Τέλος, ο κύριος Ασημακόπουλος σημείωσε ότι οι θεολογικές σχολές επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό από πτυχιούχους άλλων αντικειμένων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων και όχι από τελειόφοιτους λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
3: Το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτές τις σχολές και είναι όντως μεγάλο, και αυτό δείχνει βέβαια και μια άλλη έτσι, αντίληψη που δεν είναι κακή και αυτή, είναι ότι έχουν πολύ, δηλαδή περισσότεροι ακταίοι μπορώ να πω και οι καθηγητές με αυτούς και άλλο μάθημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πτυχίο και την επιλέγουν σαν σχολή για κατατακτήριες, δηλαδή που έχουν ήδη επάγγελμα.

0: ενδιαφέρονται να πάρουν τις γνώσεις που δίνει το όντως πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Καθηγητικές σχολές οι λεγόμενες, όλες, η φιλολογική είναι μία από αυτές, δίνει όντως τεράστιο πλούτο γνώσεων και εμπειριών που δεν δίνουν άλλες σχολές, οπότε όντως είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή για κατατακτηρίες.
1: Σε έξαρση βρίσκονται ηλεκτρονικές απάτες, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν διαρκώς νέες εξελιγμένες μεθόδους όπως πλαστά μηνύματα και κακόβουλα links για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους κωδικούς τους και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα κάθε ψηφιακής επικοινωνίας.
2: Σύστημα διαδικτυακής απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε μετοχές έπαιζε ένας 55χρονος στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος αναζητούσε μέσω διαδικτύου επενδυτικές ευκαιρίες και εντόπισε ιστοσελίδα που παρουσίαζε ιδιαίτερα ελκυστικά επενδυτικά προγράμματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Αφού επικοινώνησε με άτομα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, πίστηκε να προχωρήσει στην επένδυση των χρημάτων του.
3: Είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει τόσο στη φυσική όσο και στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδικτυακό θα έλεγα περιβάλλον. Και συγκεκριμένα η μορφή των επενδυτικών απατών είναι οι απάτες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, δηλαδή είναι που έχουν το μεγαλύτερο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Κυρίως αφορά περιπτώσεις που υπόσχονται κέρδη τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, αν επενδύσει σε μορφές κρυπτοχρήματος, κυρίως περιπτώσεις, τέτοιες είναι οι περισσότερες περιπτώσεις.
2: Ο 55χρονος πραγματοποίησε 2 τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματα επενδύονταν σε μετοχές με σημαντικές αποδόσεις. Καταθέσεις έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία και τη Λιθουανία.
3: Τώρα από εκεί και πέρα δεν περιορίζονται μόνο στις επενδυτικές απάτες. Είναι απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές, απάτες που συμβαίνουν το καλοκαίρι που έχουν σχέση με τον τουρισμό, για δωμάτια τα οποία υποτίθεται κλείνει κάποιος ή για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια τα οποία υπόσχονται. Άλλες απάτες είναι αυτές που έχουν σχέση με υποτίθεται επιστροφές φόρων ή διάφορα πας που υπάρχουν.
2: Λίγο πριν προχωρήσει σε τρίτη μεταφορά ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Αμέσως απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η προβλεπόμενη έρευνα για την υπόθεση.
3: Τελευταία έχουμε περιπτώσεις που επικαλούνται οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ. Επίσης, πολλές φορές έχουμε αλίευση δεδομένων με αφορμή αποστολή δερμάτων που συνήθως χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας τέτοιες υπηρεσίες. Άρα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται πιο πιστευτοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα έλεγα, ότι είναι πρώτα απ' όλα η αλίευση των δεδομένων. Καμία απάτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν σε προηγούμενο στάδιο δεν έχουν τι ευαίσθητα δεδομένα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
2: Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω διαδικτύου και να ελέγχουν πάντοτε την αξιοπιστία των εταιριών και επενδυτικών πλατφορμών πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.
3: Και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτούμε, να μην δίνουμε στοιχεία, να μην δίνουμε σε κανέναν τα στοιχεία λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο ευαίσθητα στοιχεία έχουμε, γιατί απλούστατα κανένας δημόσιος οργανισμός και φορέας δεν ζητάει τα στοιχεία αυτά. Mm-hmm. Τα έχει ο οργανισμός και αν θέλει να τα έχει, επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία που ακολουθείται. Άρα μεγάλη προσοχή κυρίως στα μηνύματα που μας έρχονται, αλίευση δεδομένων, είτε με τη μορφή του SMS, είτε με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές απάτες που γίνονται και κυρίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αποδέκτες άτομα της τρίτης ηλικίας.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον αγροτικό κόσμο το ψηφιακό δελτίο αποστολής με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών να κάνουν λόγο για ένα εξοντωτικό και τιμωρητικό μέτρο. Όπως καταγγέλουν εκπρόσωποι του κλάδου, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στερείται βασικών υποδομών, ενώ πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μάλιστα, με επιστολή τους προς την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στην διοίκηση της ΑΔΕ, ζητούν άμεσες τροποποιήσεις στην διαδικασία.
4: Υποχρεωτική θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου η διαβίβαση στην πλατφόρμα My Data.

0: δεδομένων που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων για όλες τις υπόχρεες επιχειρηματικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών κανονικού καθεστώτος. Παραγωγοί λαϊκών αγορών τονίζουν πως το μέτρο αυτό θα αποτελέσει μια νέα τιμωρία για τους ίδιους, οι οποίοι θα κληθούν να προχωρήσουν σε ένα ομιχλώδες τοπίο αφού αρκετοί στον κλάδο δεν έχουν ίντερνετ και υπολογιστή στους πάγκους ή στα χωράφια τους για να κάνουν την καταγραφή στις πλατφόρμες.
1: Το συζητήσαμε στο Υπουργείο και δώσανε κάποια λύση να χτυπιέται από το σπίτι που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και θα το γυρνάμε ξανά από το σπίτι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Αν εδώ στον χώρο της λαϊκής, δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε ίντερνετ. Οι εταιρείες δεν εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
0: Αγρότες έχουν ήδη στείλει επιστολή προς την διοίκηση της ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων για την ομαλότερη διεξαγωγή του μέτρου.
2: Η παραγωγή πιο πολύ εγκαταλείπει το επάγγελμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Και η κυβέρνηση προσθέτει κι άλλες δυσκολίες στους παραγωγούς. Μας βάζει να γράφουμε δελτία αποστολής από το χωράφι που εμείς τα ηλεκτρονικά, να το πω έτσι, δεν τα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε να πηγαίνουμε στο χωράφι, να δουλεύουμε, να παράγουμε. Και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για κάτι πράγματα τα οποία να ξέρει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή είναι ανημέρωτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι πολύ μπερδεμένοι. Είναι σαν να βάζουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν ξέρουν να το κάνουν.
3: Άρα το πρέπει αυτό. Να γίνει, πιστεύετε.
2: Τι πρέπει να γίνει, να μην όπως είναι στις λαϊκές τουλάχιστον αγορές, να γράφουμε το δελτίο όπως είναι, έχουμε ταμιακές, φορολογούμαστε, όλα αυτά. Και μας κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν για να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
0: Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου θα συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θα θεωρείται σοβαρή παράβαση.
1: Φυσικά αφότου έχει μπει για όλους, ή στη χοντρική ή στην κίνηση των προϊόντων, είναι και για τη λαϊκή. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι το πού θα το κόβεται το δελτίο αποστολής. Από την αποθήκη, από το σπίτι και θα γυρνάμε στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Που υπάρχει σταθερό ίντερνετ και δεν υπάρχει προβλήματα.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Δίνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
12: Κόκαλα.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Στο εξωτερικό δελτίο, ακραίος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που παραμένουν πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε Σερβία και Ιταλία. Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο επί σειρά ημερών, μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Σερβία. Στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, στο μέτωπο 50 χιλιόμετρων ανατολικά του Βελιγραδίου, η πύρινη λέλαπα έχει καταστρέψει περισσότερα από 7.000 στρέμματα σε προστατευόμενο βιότοπο, σε μια περιοχή με αμόλοφους και επεδεινά δάση που χαρακτηρίζεται Σαχάρα της Ευρώπης. Εκατοντάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων έχουν ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσης. Δασικές πυρκαγιές μένονται στα νοτιότερα, όπου οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 600 στρέμματα παρθένου πευκόδασους. Οι αρχές έχουν διατάξει την εκένωση δεκάδων οικισμών. Την Πέμπτη, νέο μέτωπο ξέσπασε στην κοιλάδα Ίμπαρ στην κεντρική Σερβία. Με την βοήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη σε δύσβατο έδαφος για να προστατεύσουν τα κοντινά χωριά. Η Σερβία δεν ήταν η μόνη χώρα που πλήττεται. Η ακραία ζέστη με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τροφοδότησαν δασικές πυρκαγιές σε αρκετές βαλκανικές χώρες την Πέμπτη. Ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει επίσης επηρεάσει τους ποταμούς της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ιστορικά χαμηλά επίπεδα στη στάθμη των υδάτων σε τμήματα του Δούναβη. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο η στάθμη των ποταμών να μειώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, η φετινή πτώση θεωρείται πρωτοφανής. Στην Ουγγαρία, τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα υδάτων του Δούναβη προκάλεσαν ενεργειακή κρίση, αναγκάζοντας την χώρα να κλείσει το μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, ο οποίος βασίζεται στο νερό του ποταμού για την ψήξη. Η Ιταλία έχει θέσει όλες τις μεγάλες πόλεις της σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για καύσωνα. Στη γειτονική Γαλλία, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά σε νότια περιφέρεια οριοθετήθηκε, αλλά οι πυροσβέστες διατηρούν ισχυρή παρουσία λόγω του κινδύνου αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 20 Ιουλίου έχει κάψει πάνω από 60.000

0: στρέμματα, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο σύμφωνα με την έκθεση του 2025, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στην έκθεση προειδοποιείται ότι τα κύματα καύσωνα αναμένεται να γίνουν ισχυρότερα, εντονότερα και να εμφανίζονται αργότερα αλλά και νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς το κλίμα συνεχίζει να θερμαίνεται.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η πώληση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για το παιχνίδι της Super Cup της επόμενης εβδομάδας. Σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Πραγματικά ο κόσμος του ΟΦΗ δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια του Super Cup, όπως και ήταν αναμενόμενο. Να πούμε ότι το μεσημέρι η ενημέρωση της ΦΑΕ ανέφερε ότι έχουμε ξεπεράσει τα 7.000 εισιτήρια. Υπενθυμίζω ότι ο ΟΦΗ δικαιούται γύρω στα 8.300 εισιτήρια, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Έχουν γεμίσει ήδη οι θύρες 12, 14, 15. Mm-hmm. Το μεσημέρι η ενημέρωση έλεγε ότι πάει για κλείσιμο και οι 18. Εικάζω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει συμβεί αυτό. Ενώ να δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής από την ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ, ότι έχει προφορική συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού ακροαμυντικού Λορέντζο Ντίκμαν. Ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 28 συμμετοχές με την ομάδα του και συνολικά έχει περισσότερες από 320 συμμετοχές στην Ιταλική Σέριε Β και έχει χρηστεί και διεθνής με την Άντα 21 της Ιταλίας. Αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα θα περάσει από εξετάσεις και ως ήθιστε, αν είναι όλα καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ.
2: Mm-hmm. Χρύσα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Δίνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιού μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την

1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τις

0: ζει μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη. Στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, ναι. Εσείς πήγατε πολύ μακριά τώρα, έτσι. Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου, είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη.
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια. Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται οι αλλαγές?
1: Χρειάζονται οι αλλαγές. Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Και έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση. Από την...
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές, και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες,
1: ναι.
0: Και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες και τα λοιπά στο δυτικό κόσμο, και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας. Ναι. Οπότε αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και με τα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν η μισή είναι Κινέζοι.

0: λίγο έτσι όπως είναι τώρα. Ναι. Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε. Σας ψάξανε
1: υποψιά. Όχι, όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Αυτοί με βρήκαν. Ναι. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί,
0: ναι,
1: που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο...
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει, τώρα εμείς στην Ελλάδα αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο
0: σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά, εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
0: Α, πολύ μελετημένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε να εργαστείτε.
0: Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
1: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
0: Ελάτε αύριο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το Ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
0: Τι άλλο θα ήταν?
1: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
0: Από την πλευρά σαν τελειωμένο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
0: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα συνδέουν.
1: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το πείτε
1: καλά,
0: αυτό.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμυγός εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
0: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
1: ακριβώς,
0: αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούρια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να,
0: δηλαδή,
1: κάνουμε...
0: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα που προφανώς συμφωνούνται.
1: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου ότι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται να τα χαράξουμε κάτω,
0: έτσι,
1: να χτίσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
0: Έτσι, πείτε
1: μας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά...
0: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
1: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα
0: δεν παίζουν εκεί.
1: Δεν γίνονται ούτε στη Βρετανία.
0: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
1: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές

0: Είναι τέτοιο.
1: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Γίνεται έτσι.
0: Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, έτσι δεν είναι, ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το... Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω, αρχές του έτους ένα mail, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε. Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία ήταν λίγο πιο γρήγορη επειδή την ήξερα την Κίνα και ήταν πιο γρήγορη και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστείδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Ναι, είναι στην Κίνα. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις και διαφορετικό να εργάσεις εκεί και να ζεις.
0: Ναι, τελείως διαφορετικό πράγμα. Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
1: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
0: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
1: Το αποτέλεσμα, ναι.
0: Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
1: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και τους δεσμούς μου εδώ πέρα και, τη χώρα μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
0: Και σε αυτό λοιπόν τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
1: Βοηθάει και το αντικείμενό μου, βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
0: Εντάξει. Αλλά, ναι. Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον. Δηλαδή, η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους, η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
1: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Βασική προϋπόθεση. Οπότε, ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες του τις μορφές, και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
0: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
1: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: 40%.
1: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι, εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο, μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
0: Στην Κίνα.
1: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
0: Καλά, στην Κίνα το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα, γιατί μέχρι τώρα, ολοκληρώσαμε τις
1: οπότε. Δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
0: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που πούμε, να πούμε ότι, για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι,

0: αλλιώς. Ναι. Για τα δεδομένα της Κίνας. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που, ναι, που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την, ναι, επόμενη.
1: Όπως έχουμε,
0: δηλαδή, μπορεί και να το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Δεν, ναι, υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
0: αυτό γίνεται τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά?
1: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορου ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
0: Ωραία, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε, ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θα κάνετε το μάντι, αλλά μπορεί να συζητάμε στα επόμενα 5-10 χρόνια να είναι κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό?
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε το μάντι, ακριβώς αυτό θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει ήδη.
0: Να είναι όμως και το κόστος, ένα κόστος το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
1: Μα το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής, αιωλικής και πλέον και το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας, mm-hmm, είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
0: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
1: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
0: Γιατί?
1: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
0: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά? Σε αυτό το τομέα?
1: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD, που είναι η μεγαλύτερη.
0: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτή το ίδιο πράγμα.
0: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, θα είναι κάτι τεράστιο.
1: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική, ναι, περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε, ναι, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
0: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
1: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως, αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη

0: ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς. Ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωση τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για ακριβώς, την ανακύκλωση.
0: Ακριβώς, ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόριξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί και γίνεται αυτό. Και την χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα μιλάμε τώρα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα που κάνει ένας φίλος είναι εάν όλο αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο. Είναι ακόμα νωρίς να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά, τόσο περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι νύχτα, ας πούμε,
1: ή που δεν έχει πέφτει. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις. Ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε στην Ελλάδα και την κατακεραυνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
0: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο λέτε είναι να έχουμε ένα συνδυασμό από διάφορα πράγματα. Βέβαια, τρέχουμε τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις

0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνεις προβλέψεις, να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20 ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, δηλαδή, ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα κινούνται μόνα τους.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: στην Κίνα, ας πούμε, και, ναι, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική. Και,
0: οπότε, οπότε, ναι, δεν, μπορούμε να, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια, όμως βλέπουμε την, βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η, και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια, ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στις, στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα?
0: Είναι, αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογόνων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην τις εκμεταλλευτεί, να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας την, το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της...
1: και θα λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
1: Η Νορβηγή,
0: έτσι. Η Νορβηγή, ναι.
1: Ναι, αλλά... ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που παίζετε, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μία άλλη ερώτηση είναι. Είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροατές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή πάμε και εκεί?
0: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό, έτσι, αντικείμενο, και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
1: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το... τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανική, πέρασαν μια κρίση.
0: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμενη, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
1: 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια.
1: Ναι, τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
0: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά, θέλει μια εκπομπή αυτό.
0: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
1: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή, πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
1: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
0: Λοιπόν, είχα διαβάσει
1: κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους... με θυμάμαι,

0: μια, η Times ίσως του Λονδίνου, θυμάμαι, που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι κάνουν Χριστούγεννα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
1: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι Κινέζικα.
0: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy-paste.
1: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
1: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή...
0: Δεν εννοώ το δική τους στην εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως ναι. μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
1: Μα και, και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας. Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι. και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Τι εννοείται καινούργια? Εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, πώς λέμε, Ford Mondeo, Ford...
1: 6 καινούργια απίστευση. Μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
0: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενε να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα, να σας πω.
1: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
0: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
1: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
0: Τα δικά τους.
1: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
0: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω, αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
1: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία. Πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
0: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Την έχω ζήσει, γιατί δεν ήταν τόσο παλιά, δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου, πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοιά τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερό,

0: σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε. Αυτό ναι, που καταλάβατε.
0: Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε ας πούμε και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Είναι, γιατί έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα. Η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη. Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιουάν, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσω. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα, σοβαρά, να μπει στο τρένο να πας στη Σανγκάη, σε ένα τέτοιο τρένο.
0: Σε ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας για 2 ώρες με 340 χιλιόμετρα. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό. Ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Αυτό φαντάζομαι. Ναι. Τώρα. Στο σπίτι που μένω, όταν, την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του ισογείου. Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα...
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και στην Ευρώπη.
0: Για να μην τα αραιοποιούμε όλα,
1: ναι,
0: έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα, υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα... Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα,
0: για
1: να μείνετε εκεί. Εσείς με το...
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο...
1: Σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν, θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε. We'll be right back.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική

0: Η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
1: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών, περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
0: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
1: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι η καταδήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
1: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
3: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους

0: 2,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για και αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία, πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75%, αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
3: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
2: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
4: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν

0: Ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
1: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
2: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάλυση του κτηματολογίου, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαής και αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς, σαν Επιτροπή, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
4: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
3: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
4: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
3: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
4: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό

μέσων από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς, και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χρήστο.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: μικρός. Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίνησε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν η πρώτη.

0: Α, ο Ζαν Ντεκριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγιάς.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ήμουν στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Δεν πότε... γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον. Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Mm-hmm. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους Πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους Πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα ναι. Και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό. Τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την, ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Ήθελα, δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα.
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω, στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλεις το

0: κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το Μάγκελα δεν τον ήξερε κανένα. Ήταν ο Γεροφύνικα. Ποιο ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρε, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το, η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις κι άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε είναι από την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστερική κουζίνα, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Δεν είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύσει εστιατόριο, δηλαδή όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε αλήθεια.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μαγειρευτά. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Κυγαλία.
1: Τι καλά, ναι.
0: 600 χρόνια. Πόσα

0: 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ω, έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές τα... Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να τσιμπούν τα δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με τα πόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο... Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου Θεός, 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ, γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Οι Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρώω.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου. Που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... Στη...

0: ή δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πα στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδε τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθο. Είναι και άλλη αγορά. Εμεί ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πα στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρει φορέ. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει τρει φορέ το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες, η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνει το ρεύμα το πληρώνει 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει του πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθαρό.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μα και δεν το πιστεύει και πολλοί κόσμοι. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει καλά, άποψη καλά. Και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ.

0: πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
1: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
0: Θα σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γενή, α πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Ο κόσμος να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν, δηλαδή ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν
0: όλοι από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το. και με το Master Chef το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
0: πιάτο,
1: σε αυτό το πιάτο. Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώ να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τέτοιο. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
0: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
1: Ναι, όχι, αλλά.
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
1: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
0: στην
1: κρίση.
0: Με τα κάπλα κοντρόλ και τα λοιπά.
1: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξανααποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
0: Είσαι της.
1: Είμαι της καλής μαγειρικής.
0: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
1: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.

0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορεί να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκαιο. Έχει, αλλά εγώ δεν τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ, ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης, σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα, το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής, σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί,
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος επιτρέπεται σύμφωνα με το τυπικό της μοναστικής πολιτείας, το λεγόμενο Άβατο, μόνο στους άντρες. Πριν αναχωρήσουν οι επισκέπτες για το Άγιο Όρος, θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούν τα διαμονητήριά τους. Αυτό γίνεται στην Ουρανούπολη, στα οικηγραφεία του Αγίου Όρους. Εδώ θα πρέπει να βρίσκονται οι επισκέπτες τουλάχιστον μια ώρα πριν από την αναχώρηση, αυτό που κάναμε κι εμείς. Εκεί θα σας ζητηθούν τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς σας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων και να δηλώσετε ποια ή ποιες από τις ιερές μονές πρόκειται να επισκεφτείτε. Οπότε καλό θα ήταν από πριν να έχετε κάνει μια επικοινωνία με τις ιερές μονές για το πού θα μπορούσατε να μείνετε.

Το σχεδιάζουμε αρκετό καιρό. Θα πάμε ο Γιώρος. Ξεκινήσαμε από Ουρανούπολη, θέλουμε περίπου 2 ώρες, πάμε Δάφνη και τα άλλα ευελπιστώ να είναι όπως τα σχεδιάσαμε. Πάμε.

πλοία αλλά και τα ταχύπλοα που πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά κάνουν στάσεις στις μονές Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Παντελεήμονος, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου και στις Σκήτες Νέα Σκήτη, Αγία Άννα, Κατουνάκια αλλά και Καρσοκαλύβια.

Για τις άλλες μονές, οι επισκέπτες θα πρέπει να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Δάφνης. Είναι 2 ώρες με το καραβάκι και 45 λεπτά με το ταχύπλοο. Από το λιμάνι της Δάφνης με λεωφορείο και μίνι μπας μεταβαίνουμε στις Καριές, μισή ώρα με το λεωφορείο, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους.

Τα κοτόπουλα Πίνδος μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε πιο νόστιμη και πιο εύκολη τη μαγειρική μας ζωή. Έτοιμα ψημένα φιλετίνια κοτόπουλου θα τα περάσω στο σιαροτήγανο, εσείς από το φούρνο ή όπου θέλετε, και εγώ θα κάνω μια γρήγορη, όπως πάντα νόστιμη, εύκολη σαλάτα με μήλο.

Βλέπετε πόσο ζουμερό είναι. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι, αν και ψημένο. Φανταστείτε τι σωστή δουλειά έχει γίνει και διατηρείται ακόμα ζουμερό και στο ζέσταμα.

Από εδώ ξεκινάνε όλα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε και εμείς. Είμαστε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, Καριές. Ελπίζω να πάνε όλα όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Φύγαμε.

0: αυτό. Πρώτα καθαρίζουμε τα σκόρδα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε δουλειά και πρέπει να ταξιδέψουμε, να φύγουμε, να κάνουμε επισκέψεις.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε κάτι πρόχειρο. Και το πρόχειρο και το χορταστικό είναι το μακαρόνια σπαγέτι. Με τον πιο απλό τρόπο που ξέρει κανείς.
0: Το σκόρδο. Θα το σουταρείς, όχι, ε?
1: Όχι, όχι.
0: Για να μην γίνεται και τόσο βαρύ.
1: Όχι, εντάξει, θα γίνει. Θα βράσει το νερό, θα ρίξω τα μακαρόνια και μετά θα ψιλοκόψω το σκόρδο μέσα.
0: Και το ντοματούλα.
1: Και όταν μισογίνουν, θα βάλουμε τη σάλτσα.
0: Μυρωδικά.
1: Μυρωδικά.
0: Ρίγανη. Αρχιμικότερα φρέσκα δεν έχουμε.
1: Έχουμε ρίγανη.
0: Κοίταξε το σκόρδο όπου και αν μπει, γίνεται όπου δίνει και αν μπει, δίνει γεύση και γίνεται νόστιμο. Οπότε επί το έργο τώρα. Τσούσκες. Τσούσκες στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα οι υπόλοιποι πώς λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Όπου και αν μπουν, δίνουν γεύση, απλά προσεκτικά. Ειδικά με τη φασολάδα, πάτερ, στη φασολάδα μπορώ να φάω και 7 εγώ, τέτοιες. Κρατάμε μία. Πάσε τα μακαρονάκια.
1: Μακαρόνια. Λίγα για να μην κολλήσουμε στην...
0: Ποιο είναι τώρα το μυστικό, κάτε με. Αυτό που κάνει ο πάτερ, θα βγει, θα χυλώσει, θα γίνει ωραία η μακαρονάδα και η σάλτσα. Συνήθως τα μακαρόνια θέλουν 3-1 το ζουμί. Αλλά ο πάτερ εδώ μαγειρεύει με το μάτι,
1: εμπειρικά.
0: Και εκεί είναι και το μυστικό, ότι θα βγει πιο νόσιμο το φαγητό, γιατί όταν μετράς κάπου το χάνεις. Πιπεριά.
1: Σκορδάκι.
0: Στα 4-5.
1: Πάμε.
0: Έτσι δεν την έχω ξαναδεί πάντως, τη μακαρονάδα.
1: Η μακαρονάδα μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους. Βάζουν, έχω δει δηλαδή μάγειρα φημισμένο, αφού βράσουν, αντί να ξεκουραστεί τέλος πάντων το ζυμαρικό, βάζουν το λάστιχο μέσα, μιλάμε σε καζάνι,
0: τέλειο, μεγάλο, το χάσες.
1: Και αυτά τα αφήνει κάποια ώρα και μετά τα σουρώνει. Και... Ναι. Αλλά ξεπλένεται τελείως.
0: Κανονικά θέλει ένα βρασμό, αυτό.
1: Αυτά μπορεί να είναι δίαιτα, ναι, που έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα βρασμό, γιατί σοκάρονται λίγο. Σοκάρονται τα μακαρόνια και μετά τα αφήνει, τα σβήνει και τα αφήνει μόνο του να γίνουν. Ναι, συνεχίζει το βρασμό. Είναι μια τύπου αλλιόλιο που λένε οι Ιταλοί. Αλλά εμεί την κάνουμε με κόκκινη σάλτσα.
1: Εμεί την πάμε τη σάλτσα. Βάλω ακόμα ένα.
0: Να το. Ήμουν σίγουρο.
1: Αυτός το βάλουμε ολόκληρο.
0: Ολόκληρο.
1: Ημίχοντρο.
0: Ημίχοντρο, ε. Μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας χωρίς ρίγανη αγιορείτη γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχει πέσει ακόμα η σάλτσα, βλέπετε, έτσι. Είμαστε μόνο με το αλάτι, ούτε καν λάδι. Στο τέλος.
1: Στο τέλος. Να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Από πότε έχεις να φας, πότε έφαγες τελευταία φορά, τι ώρα, χτες το βράδυ, ε? Μία φορά την ημέρα τρως.
1: Και δύο και τρεις και τέσσερις άμα
0: βρω φαΐ.
1: Αλλά όχι άμα βρω φαΐ, άμα βολέψει, άμα δεν βολέψει και μία φορά.
0: Σάλτσα.
1: Φτιάξουμε και το πατάκι.
0: Βράδυ.
1: Και στο τέλος τη τηγάνη, για να μην την κάψουμε.
0: Έτσι, γιατί πικρίζουμε εδώ. Και μάγειρας, ε. Όλη η διαδικασία που έχει κάνει είναι επαγγελματία, από επαγγελματία μάγειρα. Τίποτα λάθος. Δεν μίλησα τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί έτσι, κάποιοι βάζουν τη ρίγανη από την αρχή.
1: Εδώ θέλοντας και μη.
0: Και γίνεται.
1: Μαθαίνεις να μαγειρεύεις. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βιώσεις. Δεν μπορείς να θρέφεις από τα δέντρα.
0: Και γιατί. Να πω τώρα, κάνω μια ερώτηση. Γιατί λένε ότι όλα εδώ είναι νόστιμα. Όσοι έρχονται, γιατί μαγεύονται. Τι τα κάνει νόστιμα. Θα κάνει το Άγιο Όρος, θα κάνει πρώτη ύλη.
1: Καταρχήν. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο, στο νοητό περιβάλλον μέσα, ναι, στο οποίο μαγειρεύουμε, είναι περιβάλλον προσευχής,

0: νύψης, καλών λογισμών, θετικότητας, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τίποτα αρνητικό. Μπράβο. Φωνές, βρισχές, εκνευρισμοί, τσατίλες, πείσματα, εγωισμοί, επιδειξία, να φανεί κάποιος ότι είναι καλός μάγειρας και ότι ξέρει και αυτό και εσύ δεν ξέρεις και εγώ ξέρω και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, οπότε μαγειρεύουμε για να φάμε.
1: Άρα να... ηρεμία η ψυχή και...
0: Ναι, με ηρεμία.
1: Υπάρχει άλλος ένας λόγος
0: και
1: παραπάνω.
0: Και κάτι στραβό να γίνει, δεν πειράζει, με καλό λογισμό θα το φάμε.
1: Έμαθα κάτι από τον Πάτερ, γιατί έχουμε ξανασυναντηθεί. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως την λέξη άβρα. Από εδώ και στο εξής, το υιοθέτησα και εσείς, καλό λογισμό, που σημαίνει...
0: Βάζω καλή σκέψη.
1: Βάζω καλή σκέψη. Σβήσαμε.
0: Το λάδι, να ξέρετε, πάντοτε, στο Άγιο Νόστο, το έχω δει από παλιούς μάγειρες, το βάζουμε σε σχήμα σταυρού.
1: Σταυρού, ε. Ναι. Το σταυρώνουμε με λάδι. Τη ριγανίτσα την έχω εδώ.
0: Πάλα. Ένα καλό ανακάτωμα τώρα που είναι...
1: Τη ρίγανη την τρίβουμε όταν την έχουμε στο φαγητό, δεν την βάζουμε έτσι. Να βγάλει τα αρώματά της. Τη βάλω και εγώ στα βρωτά. Χύλωσαν, ωραία. Πόσα έβαλες τώρα, και 1,5 πακέτο.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Αλλά μακαρόνια έχει, άμα θέλεις το χιάρο βάζουμε.
1: Το ψωμάκι.
0: Και... και την προσευχή.
1: Την προσευχή. Καθίστε.
2: Μα είναι τη ουρανία, αγία με το όνομά σου. Καλυφθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου, ουρανία και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε με σήμερα και άφησε με τα φλήματα ημών. Όσο και εμεί αφήνουμε του εφηλέτε ημών και εμεί ενέγξει μα πειρασμών, λαρίσει μα από το πονηρό. Δόξα πατρί και ιό και γυρνέ με την καινή και έχει του αιώνα στο πνεύμα. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, ευλόγησε.
0: Χριστέ ο Θεό, μου ευλόγησε την πρόσωπη και την πόση του δούλου σου ότι ο Άγιο πόντερ είναι και έχει του αιώνα στο πνεύμα. Βασίλεια, να πω.

φαγητό μπελαλίδικο, φαγητό μερακλίδικο. Κρυθαρότο, αποξηραμένα μανιτάρια, σύγκλινο μέσα. Ο Θεός μαζί μας, θέλει ώρα. Πάμε. Πολύχρωμες πιπεριές, ό,τι σας αρέσει, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί, και κόψτε τις όπως σας αρέσει επίσης.

0: συλλογωμένο.
1: Σύγκλινο ή αλλιώς σύγκλινο, γιατί είναι μέσα στη γλίνα του, χοιρινό, φάρμα Αντωνάκη, ρέφιμνο, καθαρό κρέας, όπως όλα τα λαντικά του εξάλλου, και λίπος το σώσο, το πούμε σε ζαράκια. Και θα το βάλουμε στο τέλος, δεν χρειάζεται αυτό να το δουλέψουμε το δει, γιατί θα το χάσουμε. Το βλέπετε αυτό το θησαυρό μανιταριών, ποικιλία του δάσους λέγεται. Είναι διάφορα μανιτάρια, τα έχω μουλιάσει σε βραστό νερό από το προηγούμενο βράδυ, κάντε το και εσείς ιδανικά, κρατήστε το ζωμό, μην το χρησιμοποιήσετε όλο γιατί θα γίνει βαρύ. Πάμε, φωτιά. Ξεκινάμε πάντα με καλό ελαιόλαδο, καλό κριτικό ελαιόλαδο, εδώ του φίλου μας στο Ζωριδάκι, αρκετό, και πάμε κρεμμύδια και πιπεριά στα σοκαρούλα.

αφήνουμε να σου ευχαριστούν και προσθέτω και πάστα σκόρδιο. Ρίχνουμε τα μανιτάρια μαζί με το ζωμό. Αφήνουμε λίγο να γλασάρει και συνεχίζουμε με το κρυθαράκι. Λευκό κρυθαράκι ζεάς, υπάρχει και μαύρο. Μόνο από γηγενείς ποικιλίες, δήλωφος φαρσάλων, αγρόκτημα Αντωνόπουλου και συνεχίζουμε με κρασί. Λευκό πάντα. Αφήνουμε να εξατμιστεί και μετά σταδιακά νερό ή ζωμό λαχανικών ή και χόρτας. Λίγο πριν το τέλος, συγκλίνω, τελειώνουμε κατεβάζοντας με λιαστή ντομάτα και σπάμε φέτα. Πάρουμε τώρα μισό κουταλάκι του γλυκού λιαστή ντομάτα και θα τη ρίξουμε από πάνω και θα ανακατέψουμε μαζί με το λαδάκι. Θα πάρουμε και τα αρωματικά. Ανακατεύω ελαφρώς από κάτω. Έχει κάτι αρώματα. Άντε γεια. Τέλεια. Λίγα φύλλα δεντρολίβανου. Φέτα. Μπόλικο πιπέρι και είμαστε έτοιμοι.

0: Είμαστε
1: στο Ιερό Κελί του Ευαγγελισμού που ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Το κελί είναι από το 1600.
0: 1600.
1: Ναι. Είναι το κελί του Ευαγγελισμού, ίσως και πιο μπροστά. Το πρώτο έγγραφο είναι από το 1630 που πωλήθηκε από τον πρώτο, πωλήθηκε μαζί με άλλα δύο κελιά στη Μονή Σιμωνόπετρας. Αρχικά το κελί ήταν σε άλλη θέση, λίγο πιο κάτω εκεί που υπάρχει το πιο αρχαίο κτίσμα της περιοχής, είναι το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Λοιπόν, και το 1863 έγιναν αυτά τα κτίρια που βλέπετε. Βέβαια το κελί κάποια στιγμή κάηκε, αλλά όμως ξανά με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια κρατική αναστηλώσαμε και αυτό το κτίριο εδώ πέρα που ήταν τελείως καμένο.
0: Και τώρα έχει γίνει πανέμορφο.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε στο Άγιον Όρος, αφού εκλήθημεν από το Θεό βέβαια, γιατί ο μοναχισμός είναι κλήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε από μόνοι μας. Λέει το Ευαγγέλιο, εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν εμάς εκ του κόσμου. Μας πήρε ο Θεός και η Παναγία από τον κόσμο και μας μεταφύτευσε εδώ, στο περιβόλι της. Και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη. Γιατί ένας μοναχός δεν είναι μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλήμον αυτό θα ήταν πολύ εγωιστικό πράγμα. Αλλά ένας μοναχός εύχεται υπερπαντός κόσμου. Και μάλιστα λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Ήρος, καύσης καρδίας, καίγεται η καρδιά του. Λοιπόν, όταν εσείς καθεύετε και αναπαύεστε, εμείς προσευχόμεθα για εσάς.
0: Έχει, αυτή είναι η αποστολή του μοναχού.
1: Αυτή είναι μία από τις αποστολές του μοναχού.
0: Μία από τις αποστολές.
1: Ναι, ναι. Έτσι και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη, κάνουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπετε ότι κάνουμε τις αδελφότητές μας, τις συνοδείες μας. Δεν προτιμούμε, παρόλο που η λέξη μοναχός παραπέμπει στη μοναξιά, εμείς προσπαθούμε να κοινικοποιήσουμε, ας πούμε, τη ζωή μας. Γιατί έκαστο σώζεται δια του εταίρου, λένε οι πατέρες.
0: Να την μεταλαμπαδεύσετε ή όχι, με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Ναι. Εμείς παραδίδουμε, όπως παραλάβαμε εμείς από τους πρώιμων πατέρες, παραδίδουμε στους υποτακτικούς μας και οι υποτακτικοί στους υποτακτικούς τους και έτσι διαιωνίζεται. Ναι.
2: Είμαστε γιατί κοινωνικά όντα και
3: δεν είναι οι ασκητές διαφέρουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ακραία, θα έλεγε κανείς, μοναχική βιωτή που δεν μας τη συστήνουν οι πατέρες.
0: Όχι,
1: Όχι. Γιατί ουέ το ενί εάν μη είμαι του Θεού. Εγώ αν σε κάτι δεν κάνω καλά θα βρεθεί ένας υποτακτικός μου κάποιος να πει τι κάνεις εκεί, δεν πας καλά. Όταν δεν έχω αυτόν
0: τον τρόπο. Σε βάλει στον ίδιο δρόμο που λέμε.
1: Έτσι,
0: θα σε επαναφέρει.
1: Είμαστε στο θέλημά μας. Ενώ έτσι κάνουμε υπακοή. Κάνω εγώ στους υποτακτικούς μου και υποτακτικοί σε μένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Καριών. Είπαμε ότι είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Πρόκειται για έναν οικισμό που αποτελείται από σπίτια, κονάκια και ναούς. Στην αρχή ονομάστηκε Μέση. Κατά τον 10ο αιώνα καλείται ως Λαύρα των Καριών. Θα περπατήσουμε, θα κάνουμε μερικές βόλτες στα σοκάκια, γιατί εδώ επιβάλλεται. Έχει εστιατόρια, έχει φαγητό, έχει μαγαζιά, έχει τα πάντα. Είναι το κέντρο. Είναι η πρωτεύουσα.

0: χαμομηλέλαιο. Αρπαγόφυτο που βοηθά στην αντιμετώπιση αρθρίτιδων, θρεματισμών, μυοσκελετικών. Αυτό είναι για σένα. Πού είναι το χαμομηλέλαιο? Ανάτο.
1: Είναι πιο πάνω στα... ναι.
0: Και η χρήση του?
1: Για πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες άπειρες. Το πιο δυνατό είναι το σπαθόφυτο. Το σπαθόλαδο.
0: Το σπαθόλαδο.
1: Το σπαθόλαδο θυμίζει το σπαθόλαδο.
0: Και χαλαρωτικό το χαμομηλέλαιο.
1: Ναι, ναι. Ενώ το σπαθόλαδο είναι και για καρκίνο.
0: Το σπαθόλαδο...
1: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
0: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
1: Και αν δεν μπορείτε να αραιώσετε το λίγο.
0: Λίγο νεράκι.
1: Και πάμε και τα πράγματα μετά.
0: Χαμομηλέλαιο, σπαθόλαδο. Τι να πρωτοπάρεις τώρα και τα δύο.
1: Εγώ προτείνω το τέτοιο.
0: Ποιο?
1: Το λάδι τριβών.
0: Το λάδι τριβών.
1: Μόνο σήμερα έστειλε 35 παραγγελίες και μάχη.
0: Σοβαρά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Για να δω.
2: Αυτά εδώ.
0: Α.
2: Θεραπευτικό λάδι τριβών, είναι πολύ δυνατό. Είναι σταφυλέλαιο και πυρίδιο.
0: Βασιλικό, λεβάντα. Σταφυλέλαιο, γεράνι, δενδρολίβανο.
1: Το σταφυλέλαιο είναι λεπτό λάδι και περνάει στα οστά.
0: Ωραία.
1: Και το κάνει.
0: Αυτό θα πάρουμε.

0: και αρωματικά έλαια.
1: Ψεκάζεται όμως θέλετε.
0: Αυτό τι είναι, λεβάντα.
1: Αυτό είναι αρωματικό έλαιο. Λεβάντα. Αθωνικό είναι πολύ ωραίο.
0: Πώς?
1: Αθωνικό.
0: Αθωνικό.
1: Ναι.
0: Βάζω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μία. Όχι ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Αυτό σε μεθάει. Μεθυστικό πολύ είναι.
1: Εγώ θα σου πιτύνω τα δύο αγαπημένα μου. Πού είναι τα Σμύρνα. Το πάρμα.
0: Σμύρνα. Πιο δροσερό αυτό. Αυτό πολύ. Αυτό είναι μυθιστικό τέρμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο μία αφρικά.
0: Τώρα θα μου βάλω και τρίτο πού το βάλω.
1: Εδώ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι το πρώτο άρωμα που φεύγει εδώ στο μαγαζί.
0: Αυτό τι είναι.
1: Ανθός ερήμου.
0: Ανθός.
1: Ερήμου.
0: Ερήμου.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Λουλούδι της ερήμου.
0: Λουλούδι της ερήμου.
1: Ναι. Και τα χακίνα όλα από μοναστήρια, από την Αγία Άννα πάνω στον Άθμα.
0: Τι παίρνω τώρα, πες μου, με αυτό μεθάω.
1: Είναι
0: αυτό...
1: για εσάς.
0: Ναι, για μένα είναι.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε, τι θα μου προτείνει. Ο Χριστός, Χριστός, ε.
1: Ναι, ναι, Χριστός. Παπαρούνα.
0: Παπαρούνα εγώ.
1: Παπαρούνα. Και για το φίλο σας έχω γαρδένια, λουλούδι. Λεσκεμπένης κήπου. Αυτή είναι η λεσκεμπένης κήπου.
0: Έχουμε πει εμείς τώρα εδώ, στον παράδεισο, όχι στον κήπο. Τώρα με μπέρδεψες.
1: Ένα βόλα.
0: Ένα βόλα. Καλός ο πολιτής. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ ρε με...
1: Θέλετε κάτι πιο απαλό, το λουλούδι της Παναγίας.
0: Από το λουλούδι της ερήμου πάνω στο λουλούδι της Παναγίας. Ε? Από το λουλούδι... Οπα, οπα, οπα, οπα. Ναι, εδώ. Αφήνουμε το λουλούδι της ερήμου και πάμε πού αλλού, στο λουλούδι της Παναγίας και κλείνουμε.

Μανούρι, αγαπημένο τυρί. Αγαπημένο τυρί, κυρίως ψημένο στη σχάρα. Αυτό θα κάνω. Αλλά πώς θα το συνοδεύσω και πώς θα το αναδείξω και θα το απογειώσω. Με ψητά λαχανικά, εύκολο γρήγορο πάντα dressing και ένα ωραίο στήσιμο σε μια πιατέλα. Μπόλικο ελαιόλαδο να μαριναριστούν τα λαχανικά. Αλατίζουμε. Επίσης καλά, πιπέρι δεν θα βάλω για να μην μαυρίσουνε. Και θα δουλέψω πάνω στη σκάρα με αρωματικά δεδρό, λίβανο, θυμάρι, ό,τι σας αρέσει. Τώρα ανακάτεμα με μια τσιμπίδα ή με τα χέρια στο σπίτι. Έτσι θα πάνε παντού, μπορείτε να βάλετε και ένα γαντάκι. Να κάνετε παιχνίδι. Αφήστε τα 5-10 λεπτά να τραβήξουνε. Ελαιόλαδο. Λίγα φύλλα δεντρολίβανο, ολόκληρα. Κλείνουμε. Αναδεύουμε. Βλέπετε ότι εδώ δεν έβαλα βαλσαμικό ξύδι, παρά λεμόνι, για να δείξουμε πιο πολύ το τυρί που το αγαπάει το λεμόνι.

Πάμε να κόψουμε ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά τυριά, όπως είναι αυτό εδώ, το μανούρι. Δείτε πόσο όμορφο και σκληρό.

όσο πρέπει είναι, σκληρό μάλλον. Πρόκειται για ένα ελληνικό τυρί, όπως σας είπα, θα το κόψω και στη μέση, με εγωπρόβια κρέμα γάλακτος. Θα το περάσουμε και αυτό λίγο από το σχαροτήγανο, μπορείτε να το κάνετε πολλές παραλλαγές.

Στη Μονή Ξενοφόντος είχαμε την τύχη να βιώσουμε μία από τις συχνές αγρυπνίες που πραγματοποιούνται στο Άγιο Όρος, όπως και να γευτούμε το υπέροχο αγιορείτικο φαγητό.

0: Η Ιερά Μονή Ξενοφόντος βρίσκεται παραθαλάσσια στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.
1: Τα φιλόφρυστα πλήθη και την εκκλησία του Ευσεβού

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στον σημερινό χώρο της Μονής προϋπήρχε ένα μικρό μονίδριο του Αγίου Δημητρίου, του οποίου σώζεται μέχρι και σήμερα. Στα τέλη του 10ου αιώνα, πρώτου έτους 998, με την θαυμαστή διαθαλάσσης έλευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, κτίστηκε προς τιμήν του το παλαιό καθολικό της Μονής, από τον πρώτο ηγούμενο Ξενοφόντο, από τον οποίο έλαβε και την επωνυμία της.

ντάκο διαφορετικό, ντάκο με εύκολη πίκλα. Θα σας πω πώς γίνεται. Γαλοτήρι από τη Θεσσαλία, σιράτσα και τάλα επί το έργο. Πάμε. Αυτή τη ζωντανή εύκολη πίκλα που βλέπετε τη φτιάχνουμε πάρα πολύ εύκολα, βάζοντας τα υγρά στοιχεία μέσα σε μια κατσαρόλα, φέρνουμε σε σημείο βρασμού, αφήνουμε την κατσαρόλα στην άκρη, κρυώνει, ρίχνουμε μέσα, αφήνουμε περίπου μισή ώρα, στραγγίζουμε και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δύο θεσσαλικά προϊόντα στο προσκήνιο της συνταγής μας. Σιράτσα, μαγιονέζα με chili sauce, παίρνουμε λίγη πάστα σκόρδου που είναι βασισμένη σε ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα. Να δώσουμε μια έξτρα έτσι σπιρτάδα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Αν και ο σταρένιος ντάκος που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετά τραγανός, εμείς θα το βοηθήσουμε και θα τον νοστιμήσουμε επιπλέον με ελαιόλαδο. Όσοι είστε κεντροβόροι και όχι μόνο, γνωρίζετε αυτό το μοναδικό προϊόν. Τυροκομικό ουσιαστικά είναι, μιλάμε για το γαλοτήρι, μιλάμε για την απόλυτη νοστιμιά, για τον απόλυτο μεζέ. Συνηθίζεται να τρώγεται με κρέατα, αλλά εμείς εδώ κάνουμε ένα ντάκο. Έχει κομμάτια φέτας, πραγματική φέτα, φέτα Θεσσαλίας και στραγγιστό γιαούρτι. Η Βιοσάλ ξέρει και μας δίνει πάντα το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό έκανε και με το γαλοτήρι, δοκίμασε, το εξέλιξε και μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε και να το απολαύσουμε. Απογειώνουμε τον τάκο με σάλτσα σιράτσας, τόσο όσο, πίκλα μετά από πάνω και λιαστή ντομάτα από τον πλατή καμπό επίσης της Λάρισας.

έπεσε, όχι ακόμα βαθύ σκοτάδι, είναι ιδανικά για να μπούμε σ' άλλο ένα κελί, σ' άλλη μια αμονή. Ο πατέρ Ιωακήμ μας έφερε κάπου που ακριβώς δεν ξέρω ακόμα. Πάμε να δούμε, να μάθουμε και να εμπνευστούμε.

0: εκοιμήθη το 55 και όταν εκοιμήθη αυτός, γέροντας έγινε ο γέρος Ισαΐας, που εδώ είναι νεότερος, εδώ όμως είναι γεροντάκι. Και αυτός κάπου εκεί το 56 εκοιμήθη, ο γέρο Βασίλης που είναι αυτός εδώ, εδώ γυριότερος, και ο γέρο Νεκτάριος, ο οποίος φαντάρος είναι αυτός εδώ. Ο όμορφος, τσαχπίνης, φαίνεται. Το πρόσωπό του είναι καθρέφτης, είναι ωραίος νέος της εποχής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως, μοντέλο.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι νεαρός μοναχός, εδώ είναι μεσήλικος και εδώ είναι προχωρημένη ηλικία. Και εδώ, αυτό θα το πάρετε όμως, μη σου χρειαστείτε, εδώ είναι ό,τι έχει μείνει.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Εκείνο το ομορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Καταλάβατε τι είμαστε? 2 μέτρα γης που και στο τέλος και από εκεί
1: αυτό
0: μας βγάζονται.
1: Αυτό το ομορφόπεδο.
0: Αυτό το ομορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Ο φαντάρος εκεί που είπαμε είναι αυτός εδώ. Έναν κουβά κόκαλα. Γεμίζουμε, δεν γεμίζουμε? Αυτοί είμαστε. Η δόξα και η ομορφιά και ο πλούτος. Κατάλαβατε? Λοιπόν, ο γέρο Νεκτάριος που τα λείψα να είδαμε, κοιμήθη το 2012. Και ο γέρο Χριστοφόρος, που και αυτός εδώ στο κελί, ζήσανε 55 χρόνια μαζί και κοιμήθη 4 Τρίτου του 23. Δηλαδή αυτόν τον χρόνο έχει μήνες που κοιμήθη. Όμως ο γέρο Νεκτάριος πότε κοιμήθη? Εκοιμήθη 4 Τρίτου του 2011. Αυτό τι λέει? Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού, έτσι. Τους πήρε την ίδια μέρα με διαφορά 12 χρόνια. Η μέρα Παρασκευή, παρακαλώ πολύ, μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν 55 χρόνια μαζί είχαν μία ψυχή, ένα μυαλό, σε 2 σώματα μοιρασμένο.

0: κόσμο.
1: Νυχτερινή, αγιορείτικη συνταγή, πατάτες γιαχνί, κρεμμύδι τόσο κομμένο, φέτες, θα βάλουμε και σφόρδο, πελτέ ή πάστα, πασάτα, λαδάκι και δάφνη. Τις κόβουμε λέω και οι δονάτες, έτσι χωριάτικες, και να είναι περίπου οι πατάτες όλες το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν μαζί όσο μπορούμε. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στο μπατζεριό εκεί.

0: τον μοσχεδικανέ.
1: Λοιπόν, πάτε να σου πω ένα μυστικό. Μαγειρικό. Κρεμμύδι. Το κρεμμύδι πρώτα θα το υδρώνεις με αλάτι, το βοηθάει να μαλακώσει. Σου έχει πει κανένας αυτό?
0: Όχι.
1: Κι όμως, το κρεμμύδι βοηθάει το... Μάλλον το αλάτι βοηθάει το κρεμμύδι να υδρώσει και να μαλακώσει πιο γρήγορα, να βγάλει τα υγρά του.
0: Εννοείς, να καραμελώσει. Εννοείς τώρα, ας πούμε.
1: Τώρα που σοτάρετε. Θα δεις πώς θα μαλακώσει. Το δίνω αρκετά φτηνά. Και το σπόρο. Να βάλουμε 2-3 κομμάτια αλάτι. Έβαλα λίγο νερό και τα φύλλα της δάφνης μέσα. Ξεπλύνω και πάω.

0: να ψιλοτηγανιστεί μαζί με το λάδι, να πάρει όλο το κρεμμύδι και δάφνη και μετά να πέσει την ντομάτα. Κάποιοι βάζουν και κανέλα και πάπρικα. Λίγο νεράκι τώρα, ε, να χνηστούν και να μαλακώσουν. Τρεις τσούσκες με τα χέρια κομμένες ή και ολόκληρες μέσα. Και φέρνει ο πάτερ νεκτάριο στα μπαχαρικά. Το μυστικό της συνταγής της αγιορείτικης. Για να δούμε. Ένα μείγμα μπαχαρικών για πατάτα. Α, σαν βεγκέτα μοιάζει. Σαν τη βεγκέτα μοιάζει. Από πού είναι?
1: Από την πόλη.
0: Από την πόλη. Μέσα. Πασάτα. Νεράκι να καλύψει, χαμηλώνουμε φωτιά και τρώμε. Πάμε να φάτε λίγο να δούμε τι κάναμε. Κάναμε τίποτα. Για να το να πωλήσουμε το μαγείρα. Βγάζουμε παπούτσια τώρα. Σερβίρουμε. Σερβίρει μάλλον ο πάτερ. Έλα κοντά να δεις. Φαγάρα. Το σέρβις είσαι άψογος, ε.
1: Γιατί?
0: Σε βλέπω πως σερβίζεις, είσαι ωραία, νοχελικά, όμορφα.
1: Έκανα...
0: Ε? Το δικό μου.
1: Έκανα...
0: Δύο πυρουνιές είπαμε εγώ μόνο.
1: Εντάξει, δύο είναι.
0: Δύο πυρουνιές το μεσημέρι, δύο το βράδυ. Όπου κοίτα σαλτσάρα.
1: Άντε, σε μαγείρεψες, δεν είναι υπέρ. Σε αδικία.
0: Ας με μένα.
1: Πάρε μια πατάτα. Τι φανταστείς, πάρε μια πατάτα, είπα.
0: Εδώ είναι νοστιμιά. Δώσε σε μένα τώρα, τι θα κάνω. Θα σμοιράσω εγώ τώρα, περίμενε.
1: Ας πάρω αυτό που θέλω, δεν θα μείνεις εσύ.
0: Α, θες τα κρεμμύδια. Μερακλείς. Πάμε. Για πάμε, λαδάκι. Α, αυτό είναι. Πάμε στο Θανάση.
1: Ναι, είναι το πιο στεγνό είναι το Θανάση.
0: Το Θανάση πιο στεγνό. Και εγώ θα πάρω το άμυλο. Τέλος, τρώμε.
1: Μην το πω, πού κάθεσαι.
0: Α, έπεσαν και οι καυτέρες
1: εδώ.
0: Ώρα μας είναι, πάμε για ξεκούραση, συνεχίζουμε. Αρκετά για σήμερα. Τα λέμε αύριο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα.

0: Είμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο αγνώστης αυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες

Και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα

0: Πας καλά.
1: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
0: Απίστευτο.
1: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
0: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά. Ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη.
1: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
0: Δεν έτυχε ποτέ.
1: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε, ας πούμε.
0: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
1: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
0: Ακροποταμιά.
1: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
1: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
0: Πολλά, θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα. Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Είναι πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
0: Το Καπ Βέρντ.
1: Ναι,
0: το πράσινο ακροτήριο.
1: Το πράσινο ακροτήριο.

0: Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο. Και ωραίο για το ποδόσφαιρο να πούμε χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε, σε διοργάνωση τέτοια, του παγκόσμιου κύπελλο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μετα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έχει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις, έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω αν μου χρησιμοποιήσει τη διαλέξη, μπορεί να θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος, ναι, που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορούσε να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα αποδυτήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα αποδυτήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
0: αθλητικότητα, έχει δύναμη.
1: Το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η φία. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική. Αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσεις συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
1: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
0: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
1: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
0: την
1: μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
0: Μια τέτοια ιστορία μου έχει διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
0: Στα 14.
1: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Συνωμοσία,
1: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιους που. Αλλά.
0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού. Ακράτητος,
1: ακροποταμιάς. Ακροποταμιάς.
0: Ακράτητος, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο. Θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
0: Γιατί είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
1: Όχι καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Το βλέπανε.
0: Αλλά ήταν... βάλανε τον όρο.
1: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
0: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο παθό, θα σου πω.
1: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός.
0: Επιθετικός.
1: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς, γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
1: Όχι δάσκαλος, ναι.
0: Φυσική αγωγή.
1: Όχι, τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό. Που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά και αυτός κάθονταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Θα πάμε στο
1: και πηγαίνουμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
0: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις? Ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
1: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο,

0: Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω
1: επαγγελματικά. Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία κιόλας, που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και που ήταν μπροστά, στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπερθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα.
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Παίκτη τη Παναχαϊκή. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: τον Παζιάννενα.
0: Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω.
1: Πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τρεμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει. Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνεται στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή,
0: ναι. Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πούτο στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και
0: μετά. Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σφουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου? Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες με αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβαλα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβαλα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Ναι, γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας ο άλλος από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από την
1: Κωνσταντινίδη. Ο Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο τότε, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι

0: κάναμε τότε το. Δεν πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο...
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν έρχονταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη μοδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νομίζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαγράς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό, και του λέω όχι, με το αριστερό. Και λέει αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο και λέω εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι. Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο. Πάντα έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνε, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινε καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Yes. Και με μουσά μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια. Αλλά ήταν μπορεί κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν. Η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να,

0: και αποκλειστήκαμε την Οξέρ. Ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφι, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν...
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίταμε και να πα.
0: Παίζουμε εθνικό Όφι ΠΑΟΚ. Όφι ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην το αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τι φανέλε. Δεν είχαν φέρει φανέλε, τι ξεχάσαν, δεν τι φέραν. Και παίζαν στην ουσία, του έδωσε Όφι τι φανέλε. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο. 7-8 λεπτό κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω γκολ και λέω: θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, ναι. Θα βάζει κάρτα. Γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζει κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζε γκολ, έχει βαλιά και. Πώ πανηγύριζε.
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι, όχι,
1: εξαλωσίνες,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν.
1: Ήταν και το
0: πρώτο γκολ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριο. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ.
0: Πώς σκάει. Πρώτα
1: απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι ναι. Σιγόκαιγε, ξέρω κάτι, εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Ήταν προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφι 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον Ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνος, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα, ότι

0: τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε δύο χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φαμίλια του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League. Και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγικο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζόντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε την Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου, και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μέγα.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσε τακτικά.

0: cut trick, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι τη τακτική. Διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο πηγαίνοντα στον Άγιεξ αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στι προπονήσει. Και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πόσο έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα. Είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές, μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που είχες θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγα. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγα και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα που λέω.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: Ήταν μπούρα. Ο Νίκος Φουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήταν τρομακτικό.
0: Ο Γκόλεφ.
1: Ήταν φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή.

0: Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Ωραία. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά, και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγα με τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες?
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Καλά, τον ήξερα,
1: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
0: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τρίμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου λέει, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα, θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης, Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε? Γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν, εντωμεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
0: πάμε.
1: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραρτ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, τον Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραρτ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, και τα έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ, μπορεί να, καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο.

0: Θέλω που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν ερμηνείας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου.
1: Α, και την
0: ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άνη, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πα στην Ισπανία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες, στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Yeah. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Yeah. Για το μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα του είπα: Του λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ γνωρίζει.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε τόσο. Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι αυτό, είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Yeah. Γιατί αυτός είχε μια άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν για μένα.

0: σε νέους. Οπότε βλέπω ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ, ο οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, με συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Δηλαδή.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7 αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει στους παίκτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουνα και ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν για αυτός ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθώ τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Το βοηθείς, να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω ήρθα για να μείνω. Και μου λέει οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντι και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουνα πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο και μου λέει, Γιάννη μου λέει, δεν θέλει ο κοινό ο προπονητή, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τι λεπτομέρειε, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσει. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας

0: το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: ψάχνω, λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα. Και μου λέει: τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάνα μια κουβέντα και
1: μετά
0: ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου. Ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω: δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που. Και το αφήσαμε εκεί. Δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνεις την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και
1: αναλαμβάνεις προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής.
0: Κυνικός, ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Ναι. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία, πήρε μάλλον. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να 20 ναι. Εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία γιατί ήταν τότε που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ.
1: Ταινίες
0: είναι πράγματα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν, νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε.

0: ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειξε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα.
1: Ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν, όλοι θέλαν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης στο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, είναι, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: έγινε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό, είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα, ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω, εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός, αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα, όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε, ναι, η ομάδα να πηγαίνει, όταν ανέλαβα ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία, και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος. Είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώσαμε.

0: τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι.
1: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, χάσαμε. Η καρδούλα σου το ξέρει. Εντάξει, χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, πέντε πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή και ειδικά δύο ή τρία ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: «Οκ, Ελλάδα». Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως ότι δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, διότι είσαι προπονητής του Πανετολικού. Αλλά βρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσε την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη. Yeah.
1: Και εγώ πάντα το προσέχω πώς διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Που πήγε με την τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από το σφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά. Την...
0: Ναι, δεν είναι, γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλα.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγρόγονα ή πα by the book με.
0: Ρισκάρω, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα. Προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον. Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως ότι εν ώψη καινούργια σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ibis στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πόρ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
0: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
0: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
1: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
0: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
1: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
0: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
1: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
0: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επικέντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
0: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
6: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
0: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
6: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα,

0: Τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα Σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η Γιορτή Νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τρίμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας. Στο ονόμενο χώρο της Λίσμης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μία ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
15: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
1: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
0: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
1: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
0: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
1: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
0: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρώματα.

0: Ερώτητες που αγγίζουν το 70% ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό του ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομουλαστήθιου, είναι 20 έως και 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
0: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
1: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
2: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το FIE σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τειχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν, αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
2: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξι μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκεί η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά κι αυτός λύγησε.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο,

0: εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτά μόνο τα άστρα αλλά και το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης είναι αστροφυσικός, ερευνητής διεθνούς κύρους και βέβαια

0: πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Σήμερα θα επιχειρήσουμε, πρόεδρε, να μιλήσουμε για μία σειρά θεμάτων, τα οποία αφορούν το πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα στο ερευνητικό επίπεδο, αν μπορεί η επιστήμη κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει την οικονομία και τους δείκτες της, το περίφημο brain drain και αν μπορεί να αντιστραφεί και αν το σύμπαν βέβαια εξελίσσεται και ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως εναλλακτικά τη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω αν δεν γινόσασταν αστροφυσικός ο Βασίλης Χαρμανδάρης, τι θα ήταν?
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Νομίζω αν δεν γινόμουν αστροφυσικός θα γινόμουν μηχανικός. Γιατί αυτό που μου άρεσε πάντοτε ήταν να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Μηχανικός εννοώ στο Πολυτεχνείο. Απλώς η αστροφυσική έδινε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι χρειαζόσουν να ξέρεις λίγο από διάφορα θέματα. Τα δεδομένα και οι μετρήσεις είναι κάπως ασαφείς στην αστροφυσική. Δεν έχουμε κάτι πάνω στο τραπέζι να το μετρήσουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε η φαντασία και μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω ρόλο για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σενάριο. Και η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ασφαλής, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Και αυτό δίνει μία απόσταση από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς, πρέπει να απαντήσουμε και στην οικογένειά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στα περισσότερα επαγγέλματα, ρίνουμε πρακτικά προβλήματα. Στην αστροφυσική απαντούμε σε έτσι λίγο φιλοσοφικής υφής ερωτήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύγχρονης φυσικής.
0: Ήταν λίγο μια εναλλακτική επιλογή το να ακολουθήσετε την αστροφυσική στην εποχή σας?
1: Δεν θα το έλεγα. Για μένα ήταν το ενδιαφέρον, ήταν εμένα και οι δύο γονείς μου ήταν δάσκαλοι, οπότε η εκπαίδευση ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και γενικότερα από τη στιγμή που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι το να ακολουθήσεις κάτι το οποίο δεν απαιτούσε κάποιο κεφάλαιο ήταν μια εύκολη λύση. Αυτό που προβλημάτιζε τους γονείς μου όταν τελείωσα τις σπουδές μου και δεν είπα ότι δεν θέλω να γίνω καθηγητής αλλά θέλω να συνεχίσω μετά το πτυχίο φυσικής και να κάνω σπουδές στην αστροφυσική και μάλιστα να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει μια υποτροφία τότε και ο πατέρας μου προβληματιζόταν για ποιο λόγο κάποιος να μου δώσει υποτροφία για να ασχοληθώ, να καταλάβω τι συμβαίνει στον ουρανό και στα άστρα από τη στιγμή που έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στον πλανήτη μας να λύσουμε.
0: Υπήρχε κάποιο ρίσκο που κληθήκατε έτσι να πάρετε στην αρχή της πορείας σας, της καριέρας σας?
1: Θα έλεγα ειλικρινώς ότι το ρίσκο δεν ήταν η εύκολη απόφαση εκείνη την περίοδο, διότι πήρα το πτυχίο μου στα 22 χρόνια, οπότε είχαμε δύο επιλογές. Ή θα πήγαινα στο στρατό, ή θα χρησιμοποιούσα αυτή την υποτροφία και θα πήγαινα στην Αμερική. Υπήρχε ένα άγχος γιατί με δύο βαλίτσες έφευγες από την Ελλάδα τότε που δεν μπορούσαμε και να... Η επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πολύ πιο ακριβή. Αυτό ήταν η μόνη. Αλλά όταν είσαι 22 ετών, είσαι πολύ πιο αισιόδοξος, θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Ξέρετε, στην πορεία ενός ερευνητή, ενός επιστήμονα, δεν υπάρχουν μόνο οι καλές στιγμές, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες, υπάρχουν και οι αποτυχίες. Υπάρχει μια αποτυχία που αντικειμενικά καθόρισε την πορεία σας?
1: Αποτυχία θα έλεγα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτή. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου, είχα σχετική δυσκολία στο να βρω μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή. Και μια σειρά από συγκυρίες το έφερε και βρήκα, ενώ δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, βρήκα θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Παρίσι, σε ένα ερευνητικό κέντρο και ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση από ό,τι θα ήθελα και παράλληλα πήρα και μια υποτροφία Marie Curie και το γεγονός ότι πήγα στην Γαλλία και στο Παρίσι ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί φεύγοντας από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι από τους συμφοιτητές μου είχαμε την εντύπωση ότι την καλή έρευνα μπορείς να την κάνεις μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί νέος κόσμος, μεγάλες δυνατότητες, τα μεγάλα πανεπιστήμια ήταν εκεί. Ούτε καν είχα σκεφτεί να κάνω αιτήσεις στην Ευρώπη, και η πληροφόρηση δεν ήταν τόσο καλή. Και η Αγγλία, τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας που ήταν πολύ γνωστά, κάπως θεωρούσα ότι ήταν λίγο ντεμοντέ. Αμερική ήταν το μέρος που έπρεπε να πάει κάποιος. Γυρίζοντας στη Γαλλία, αφενός είδα ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη. Και επειδή μάλιστα οι θέσεις που είχα βρει ήταν στο Παρίσι.

0: Εσύ καταλάβαινε ότι και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Το Παρίσι είναι μια εξαιρετικά όμορφη πόλη. Οπότε αυτό ήταν το ένα κριτήριο και παράλληλα το γεγονός ότι δούλεψα στη Γαλλία με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια της καριέρας μου αλλά και ακόμη και τώρα που είμαστε στην Ελλάδα σε μια σειρά πλήθος θεμάτων γιατί και ερευνητικά αλλά και κοινωνικά οι επαφές που έκανα εκεί με βοήθησαν πάρα πάρα πολύ.
1: Οπότε
0: Οπότε
1: αυτά
0: αυτή,
1: κρατάτε από την περίοδο του Παρισίου.
0: ναι, εξαιρετική.
1: Τι σας γοητεύει περισσότερο στις μέρες μας, η ανακάλυψη ή η προσφορά?
0: Και τα δύο. Νομίζω στους περισσότερους από εμάς θέλουμε νομίζω να αισθανόμαστε καλά και να αισθανόμαστε και χρήσιμοι. Η προσφορά όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο την εκτιμά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά για μένα πολύ τρομερά ευχάριστο. Δηλαδή γιατί θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας προς τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας λίγο καλύτερη, να μαθαίνουν κάποια πράγματα, να κάνουμε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να αλλάζουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη. Και αυτό ήταν κάτι που εγώ το έβρισκα εξίσου συναρπαστικό με το να καταλαβαίνεις πώς τον ουρανό και τα άστρα.
1: Να εστιάσουμε λίγο στον τομέα της έρευνας και να
0: Ναι.
1: σας ρωτήσω πού βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας.
0: Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για αυτό το θέμα και νομίζω ότι οι περισσότερες καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της έρευνας η οποία γίνεται σε μια χώρα και στο κατά κεφαλήν εισόδημα ή τις δαπάνες που κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτή την έρευνα. Και η Ελλάδα, είναι γραμμική αυτή η σχέση, και η Ελλάδα πραγματικά πηγαίνει λίγο καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τις επενδύσεις που κάνει η χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Οπότε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ότι αναξιοκρατία, τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί κτλ., η Ελλάδα είναι, όπως λέει και ο Στέφανος ο Τραχανάς εκεί έξω, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είμαστε λίγο καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε. Όχι για να αισθανθούμε καλά, αλλά πραγματικά υπάρχουν τα πειραματικά δεδομένα που το δείχνουν αυτό. Οπότε νομίζω ότι και το ΙΤΕ είναι μια τέτοια απόδειξη.
1: Ποιοι είναι οι τομείς που είμαστε καλύτεροι από όσο νομίζουμε, στο μέτωπο της έρευνας, στο μέτωπο των επιστημών?
0: Για μένα είναι δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό, γιατί δεν έχω μια σφαιρική άποψη της επιστημονικής συνεισφοράς σε κάθε πεδίο. Εγώ αυτό πολύ εύκολα μπορώ να πω, ότι με τα βιώματα που έχω στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια που είμαι εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αρχικά και στο ΙΤΕ, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πεδία, στις θετικές επιστήμες σίγουρα, φυσική, βιολογία, στα μαθηματικά, η συνεισφορά μας είναι εξαιρετική. Στους υπολογιστές πρέπει να σκεφτούμε ότι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών είχε γίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όλη την Ελλάδα. Παλαιότερα ήταν οι ηλεκτρολόγοι, η μηχανική ήταν το
1: Σωστά.
0: γνωστικό αντικείμενο στα πολυτεχνεία. Πρωτοπόροι. Το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε χάρη στους ανθρώπους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Αυτά ήταν καινοτομίες. Η έρευνα η οποία γινόταν και τότε και τώρα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση πάντοτε τις υποδομές τις οποίες έχουμε, τους μισθούς που μπορούμε να δώσουμε κτλ.
1: Οπότε, επειδή αναφερθήκατε πριν από λίγο σε προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως είναι οι επενδύσεις που ίσως δεν γίνονται στους αριθμούς που επιθυμεί ο ίδιος ο ερευνητής. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στο μέτωπο της ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα, ποιο είναι? Είναι το οικονομικό σκέλος?
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό σκέλος, με την έννοια ότι τα λεφτά είναι πάντοτε χρήσιμα, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο. Σίγουρα η γραφειοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η δομή των ερευνητικών κέντρων αλλά και των πανεπιστημίων δεν επιτρέπει στα ιδρύματα να έχουν μια ευελιξία που μπορεί να τα κάνει πιο εύκολα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές ακόμη και οι ίδιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μας δίνει η πολιτεία, δεν είναι ευκαταφρόνητες, έρχονται με μια σειρά από περιορισμούς που είναι αντίστοιχες με ένα δημόσιο έργο ή κατασκευή ενός δρόμου, όσον αφορά την περιγραφή, τα παραδοτέα, τη χρηματοδότηση κτλ. Οπότε, κατ' εμέ, η γραφειοκρατία είναι σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το γεγονός ότι Η Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει περάσει μια πολύ σημαντική κρίση που τη βιώσαμε όλοι.

0: με διαφορετικές μορφές. Έχει αλλάξει σίγουρα λίγο τη δυναμική.
1: Και η οικονομική και η υγειονομική κρίση.
0: Ακριβώς. Στο παρελθόν, από ό,τι μου λένε οι παλαιότεροι συνάδελφοι, αλλά και το θυμάμαι και εγώ, όταν τελείωνα τις σπουδές μου πριν από 30-40 χρόνια, η ιδέα ήταν να βγεις στο εξωτερικό και να γυρίσεις πίσω. Ειδικά την εποχή μετά τη μεταπολίτευση, όλες οι αλλαγές που συμβαίνανε στην κοινωνία, το γεγονός ότι η κοινωνία γινόταν λίγο πιο φιλελεύθερη, έκανε ανθρώπους εξαίρετους επιστήμονες από το εξωτερικό που βλέπανε την ευκαιρία να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν κάτι νέο και σωστό. Έτσι δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80.
1: Επειδή
0: τώρα
1: μιλήσατε,
0: είναι πιο δύσκολο.
1: Μιλήσατε για γραφειοκρατία, το κράτος, η πολιτεία αντιλαμβάνεται στην τελική την αξία της έρευνας. Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία.
0: Η πολιτεία τα αντιλαμβάνεται, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά η βούληση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν με πρακτικό τρόπο. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι διότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα είμαστε φορείς του δημοσίου. Για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν στηθεί κάποιοι μηχανισμοί, ενιαία αρχή πληρωμών, το μισθολόγιο το συγκεκριμένο κτλ. Οι άδειες, το ένα το άλλο, που είναι πολύ δύσκολο για την πολιτεία να πει θα κάνουμε μία εξαίρεση σε εσάς, μετά θα μπορούσε να ζητήσει και κάποιος άλλος εξαίρεση και ένας άλλος εξαίρεση. Οπότε τα προβλήματα τα οποία είχαμε πριν από 15 χρόνια που δεν ξέραμε πόσους δημόσιους υπαλλήλους είχαμε και αν πληρωνόμασταν από το δημόσιο και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από δεξιά και αριστερά, όλα αυτά τα προβλήματα η πολιτεία προφανώς θέλει να τα αποφύγει. Οπότε η πολιτεία έχει μία δυσκολία, ο εκάστοτε πολιτικός το καταλαβαίνουμε και όπως μου έχουν πει και διάφοροι εδώ πολύ επιτυχημένοι τοπικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις, ο εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει πόσο καιρό θα είναι. Ο βολευτής δεν ξέρει καν θα βγάλει τη τετραετία. Οπότε ο τρόπος που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις, ακόμη και αν έχει την πλήρη γνώση και την θέληση, δεν είναι τόσο προφανής όσο για εμάς που είμαστε απ' έξω και το βλέπουμε.
1: Ως θεατές, να περάσουμε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ποια είναι η θέση του Ιδρύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες κατατάξεις. Εμείς σαν Ίδρυμα είμαστε στο επιστημονικό κομμάτι, αν το κανονικοποιήσουμε με βάση το μέγεθος του Ιδρύματος, πόσους το ερευνητικό μας προσωπικό, είμαστε σίγουρα στην πρώτη δεκάδα. Αντίστοιχα είναι και στις ικανότητες τις οποίες έχουν οι ερευνητές μας, στο να ίσως τις πρώτες 15 θέσεις, όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Στο ΙΤΕ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 20% της χρηματοδότησης έρχεται από την πολιτεία, το 80% έρχεται από ανταγωνιστικά προγράμματα, χάρη στις ιδέες, τη σκληρή δουλειά και τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ερευνητές του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι κρινόμαστε καθημερινά τα τελευταία 40 χρόνια, κλείσαμε 40 χρόνια και οι επιτυχίες οι οποίες έχουμε σε αυτό αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Σε σχέση με τα άλλα ιδρύματα της χώρας που έχουμε πιο εύκολα στοιχεία και μπορούμε να συγκριθούμε, το ΙΤΕ από πλευράς χρηματοδότησης είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Στην πρώτη θέση είναι το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένο ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το ΙΤΕ και χάρη στο ΙΤΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία. Το ΙΤΕ δημιουργήθηκε όταν το Ινστιτούτο από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βασάλο και το Ινστιτούτο από την Πάτρα με τον κύριο Παπαθεοδόρου ενώθηκαν. Και κάποια στιγμή το 2000 το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτητοποιήθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικής ποιότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές λειτουργίας του ΙΤΕ. Η έρευνα που κάνει είναι περισσότερο εφαρμοσμένη από τη βασική έρευνα η δική μας, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης, μια που αυτή τη στιγμή η εφαρμοσμένη έρευνα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται περισσότερο για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πρόεδρε, στο μέτωπο της έρευνας στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία στρατηγική ή λόγω προβλημάτων όπως είναι τα οικονομικά, οι χρηματοδοτήσεις, οι υποδομές σε πολλές περιπτώσεις εκτός είτε μας κάνουν να λειτουργούμε λίγο αποσπασματικά?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Το να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική θα έπρεπε η πολιτεία να αποφασίσει κάποιες κατευθύνσεις.

0: κινήσεις 2, 3, 5 που νομίζουμε ότι, νομίζει η πολιτεία με όποια πληροφορία έχει ότι είναι σημαντικό για τη χώρα μας και να χρηματοδοτήσει αυτές τις κατηγορίες. Γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι και είχε αναφερθεί στο, άμα δείτε το όραμα των πρωτεργατών του ΙΤΕ, των ανθρώπων, ήταν για ποιο λόγο θέλαν να δημιουργήσουν αυτό το ίδρυμα. Ήταν γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μηχανισμός στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, δεν υπήρχαν οι δομές. Και πιστεύαν ότι η έρευνα, θέλαμε ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας πολύ βασικός συντελεστής, γιατί γι' αυτό οι φορολογούμενοι πολίτες συνεισφέρουν, θέλουν οι ερευνητές να κάνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια ή στις βουνοκορφές του σχήνακα, αλλά ο λόγος για τον ένα από τα αποτελέσματα που πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη.
1: Αν είχατε απεριόριστους λοιπόν πόρους, το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε ποιο θα ήταν?
0: Αν είχα απεριόριστους πόρους, εγώ δεν θα ήθελα απεριόριστους πόρους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, η πολιτεία να μας δίνει μια ευελιξία και κάποια κίνητρα. Έτσι, υπήρχε, για παράδειγμα, στο παρελθόν κάποιοι πόροι επιβράβευσης. Η πολιτεία αυτό το οποίο έκανε, έλεγε οι ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατάφεραν και φέραν από ανταγωνιστικά προγράμματα ένα χι ποσό την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσό που δεν θα είχαμε αν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν σκληρά. Ως πόρος επιβράβευσης τους δίνω το 10, 20, 30% αυτό του ποσού, το δίνω στο φορέα έτσι ώστε να το αξιοποιήσει και να το επενδύσει όπως νομίζει αυτός καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ σοφή τακτική, γιατί ουσιαστικά έδινες χρήματα σε ανθρώπους που ήξερες ότι ήδη ήταν ικανοί, σε φορείς που ήταν ήδη ικανοί. Και με αυτόν τον τρόπο ο φορέας μπορούσε να πάρει ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, να πάρει ένα καινούριο επιστημονικό όργανο, να δώσει κάποιες υποτροφίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Αυτό σταμάτησε να γίνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα ερευνητικά κέντρα, τα Ινστιτούτα δεν έχουν πραγματική δυνατότητα διαχείρισης πόρων για αναπτυξιακή πολιτική. Εσείς μπορείτε να είστε πολύ επιτυχημένος ερευνητής, θα πάρετε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 5 εκατομμύρια το οποίο θα το πάρετε για να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο εσείς θέσατε πολύ καλά. Και αυτό το πρόβλημα θεωρήθηκε πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Αλλά
1: δεν σου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης
0: δεν
1: μπορείς
0: να πεις
1: βελτίωσης.
0: Ότι βρεθήκαμε όλοι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής ή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να πούμε, ξέρετε, θα ήταν πολύ καλά αν μπορούσαμε να αγοράσουμε μια σημαντική υποδομή για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσουμε λίγο στους νέους επιστήμονες και στο brain drain, ένας όρος που τον έμαθαν όσοι δεν τον γνώριζαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βέβαια φιλοξενώντας εδώ στην εκπομπή ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς και της δικής σας διεθνούς αναγνώρισης, τους ρωτώ για ποιο λόγο φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και κατευθύνονται στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιστρέφουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν είναι κάτι πολύ καλό και υγιές. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να δεις μέχρι πού μπορεί να σε πάνε οι ικανότητες και να πετύχεις τα όνειρά
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά τα φτερά δεν μπορείς να τα ανοίξεις μέσα στην ελληνική επικράτεια.
0: Σίγουρα μπορείς να τα ανοίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει μόνο στην. Ας υποθέσουμε ότι δεν είστε ερευνητής, αλλά είστε ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει στο παιδικό του Εργοτέλη και ελπίζει ότι θα πάει στον Όφι.
1: Σωστά.
0: Και ίσως πάει
1: βήμα.
0: Τον πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αλλά αν είναι αρκετά καλός, θα ήθελε να παίξει Champions League σε μια ομάδα η οποία προκρίνεται πιθανόν στα ημιτελικά κάθε χρόνο.
1: Ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν την καριέρα τους.
0: Σωστά.
1: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ξένοι ερευνητές και επιστήμονες έρχονται πραγματικά στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να έρχονται περισσότεροι αν η νομοθεσία ήταν λίγο πιο ευέλικτη.
1: Πηγαίνουμε πάλι στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της ευελιξίας.
0: Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι, εγώ μπορώ να σας το πω, ένας Έλληνας. Ένας Γάλλος, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά στη Γαλλία ως ερευνητής. Δεν απαιτείται να ξέρεις γαλλικά. Στην Ελλάδα, αν θέλει να έρθει κάποιος ερευνητής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα, όχι καθηγητής που θα πρέπει να διδάξει, πρέπει να ξέρει ελληνικά επίπεδο Α2. Για να, επίπεδο Α2 είναι σχετικά εύκολο. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έχουν έρθει 5-6 φορές στην Ελλάδα
1: γνωρίζουν τα βασικά.
0: Το θέμα είναι όταν όμως εσύ κάνεις μία αίτηση, και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να εξεταστεί η αίτησή σου, όχι θα σε εξετάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι και στα 3 χρόνια αργότερα που θα μονιμοποιηθείς, αφού ξεκινήσεις, θα σου δώσω ένα χρόνο. Αυτό αποθαρρύνει την περίπτωση, εκτός από ανθρώπους που είναι ερωτική μετανάστευση ή οτιδήποτε, έχουν άλλο λόγο που θέλουν να έρθουν υποχρεωτικά.
1: Οπότε για να εστιάσουμε λίγο στον Έλληνα επιστήμονα που φεύγει στο εξωτερικό, είναι θέμα χρημάτων ή θέμα καλών συνθήκων στην εργασία και στην έρευνα και γενικότερο θέμα νοοτροπίας?
0: Εγώ νομίζω ότι εξαιρετικές συνθήκες στην έρευνα έχουμε και εδώ. Εγώ νομίζω ότι και έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, οι οποίοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα χειρότερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Είναι γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Γιατί λες, θέλω να πάω μεταπτυχιακά, να κάνω το διδακτορικό μου στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι ένας καινούριος κόσμος. Ασχέτως αν το πανεπιστήμιο που θα πας στην Αμερική και οι ερευνητικές ομάδες που θα δουλέψει εκεί δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που έχουμε σίγουρα στην Κρήτη που τους ξέρουμε. Από την άλλη, το να ανακαλύψεις κάτι είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο
1: για
0: το νέο.
1: Είναι ελκυστικό. Είναι ελκυστικό.
0: Τώρα, προφανώς, οι πολύ καλοί φοιτητές μας που πάνε σε μεγάλα, πολύ καλύτερα ιδρύματα από εμάς, αν συνεχίσουν εκεί να πηγαίνουν καλά και να έχουν πολλές δυνατότητες, ίσως είναι λίγο δύσκολο να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι σαν να λέμε, έχουμε έναν εξαιρετικό νέο που τον είδαν, τον πήρανε στη Ρεάλ. Ακόμη και αν η μισθή που δίνει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ας πούμε, τις καλοπληρωμένες ομάδες, για παράδειγμα, ο κύριος Μαρινάκης, ο άλλος θα θέλει να καθίσει στη Ρεάλ, και ακόμη και αν παίζει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο, από το να είναι στάρτερ στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό. Απ' την άλλη, έχουμε πραγματικά παραδείγματα εξαιρετικών ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής που μέχρι πέρσι ήμουν διευθυντής, ο Γιάννης Ολιοδάκης, ο οποίος ήταν δικός μας φοιτητής εδώ, ο οποίος έφυγε από την Κρήτη για να είναι λίγο μακριά από τους γονείς του, πήγε στην Πάτρα για να πάρει το πτυχίο του. Θα μπορούσε άνετα να είχε πάρει το πτυχίο του εδώ. Ήρθε εδώ, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είδε το φως μετά το πρώτο πτυχίο στην Πάτρα και μετά πήρε υποτροφία, πήγε στο Στάνφορντ. Μια υποτροφία του Στάνφορντ εξαιρετική. Μετά πήρε υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο, ήταν στη Φιλανδία. Νέα υποτροφία από την NASA και στη συνέχεια ήρθε με χρηματοδότηση από το European Research Council, το οποίο το ξέρετε εσείς, και έφερε, το οποίο του έδωσε πρόσωπο παγή θέση, χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο και θέση μόνιμου ερευνητή στο Ηράκλειο, που είναι πίσω η οικογένειά του.
1: Επέστρεψε.
0: Κάποιοι άλλοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και ίσως να μην επιστρέψουν.
1: Προϋπόθεση για να επιστρέψουν?
0: Εγώ νομίζω προϋπόθεση για να επιστρέψουν, πρώτον, να υπάρξουν θέσεις, ναι, και δεύτερον, να θέλουν να αισθάνονται ότι είναι χαρούμενοι με το που να έρθουν εδώ. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να θέλεις να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται καλά στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Οπότε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, απευθυνόμενος σε ένα 18χρονο, ο οποίος σκέφτεται και δεν σκέφτεται τι πρέπει να πράξει για το μέλλον του, τι θα τον συμβούλευε?
0: Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα, το πιο σημαντικό κριτήριο, είναι να αξιοποιούμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή να είναι δημιουργικός ο καθένας μας. Από τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζει, τα βιώματα αυτά να είναι δημιουργικά, να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το αντικείμενό του, αλλά και για τη ζωή. Και αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του, πραγματικά να πάει στο εξωτερικό, στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να πάει, γιατί η ζωή σε όλα είναι ανταγωνιστική, και να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά ο δρόμος θα τον φέρει είτε πίσω, αν αυτό είναι που θα τον κάνει πιο ευτυχισμένο και θα μας κάνει και εμάς πολύ καλύτερους, ή να μείνει εκεί, αν αυτό το κάνει ευτυχισμένο.
1: Συναντάμε την έρευνα στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να αντιληφθεί την έρευνα στην καθημερινότητά του?
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και είναι και μία πρόκληση που συχνά μας απευθύνουν αυτοί που μας χρηματοδοτούν, οι οποίοι λένε, ωραία, εμείς δίνουμε ένα χι ποσό, 13,6 εκατομμύρια παίρνει το ΙΤΕ κάθε χρόνο από την πολιτεία, ή αντίστοιχα άλλα 45 εκατομμύρια, ίσως περισσότερο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα, κάνετε τις ανακαλύψεις, με ποιον τρόπο εκπαιδεύετε τους συμπολίτες σας στη σημασία της έρευνας.

0: σημασία της ανακάλυψης. Και υπάρχουν μια σειρά από πρωταβουλίες οι οποίες γίνονται σε αυτό. Στο ΙΤΕ έχουμε κάνει μια σειρά από αυτές. Στην αστροφυσική κάναμε αντίστοιχα θερινά σχολεία. Ένα από αυτά τρέχει και τώρα. Νομίζω ότι ο πολίτης, επί της αρχής, ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβει τη σημασία της έρευνας είναι να έρθει κοντά στα ερευνητικά ιδρύματα, είτε με τη μορφή της βραδιάς ερευνητή, η οποία γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο, ή να παρακολουθήσει κάποιες από τις μια σειρά εκλαϊκευτικών ομιλιών και εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται. Και το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας κατακλείζεται και καθορίζεται από τεχνολογικές ανακαλύψεις, δηλαδή από το κινητό που έχουμε όλοι μας. Το γεγονός ότι για να πάμε οπουδήποτε, αν θέλουμε να βρούμε ένα εστιατόριο, βάζουμε το Google Maps και ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί υπάρχει το GPS και το σύστημα Γαλιλαίο, και αυτό που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη που είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κινητό μας χωρίς να το ξέρουμε, και αυτό μας κινούμαστε σε ένα χάρτη που εσείς είστε μικρός, δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ως μαθητής στην τρίτη ηλικίου πήγαμε πρώτη φορά από τις Σέρες που μεγάλωσα με 2-3 φίλους μας στην Αθήνα και είχαμε πάρει ένα χάρτη εκεί στον Μπακάκο στην Ομόνια και δεν ξέραμε από πού ήταν η Πανεπιστημίου και πού ήταν η Σταδίου και τα λοιπά, και προσπαθούσε να τον κρύψεις κιόλας για να μην σε καταλάβουν ότι ήσουν τουρίστας και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν λυθεί σήμερα χάρη στην τεχνολογία έγιναν γιατί έγιναν μια σειρά από επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Υπάρχει όμως μια απόσταση ακόμα ανάμεσα στην έρευνα και στην κοινωνία, Τζίνα.
0: Υπάρχει και αυτό είναι ευθύνη των ερευνητών και των ερευνητικών ιδρυμάτων να την κάνουν μικρότερη. Αλλά παράλληλα πρέπει να καλλιεργήσουμε και από τα σχολεία μας, ίσως και σε μικρότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον των πολιτών, έτσι ώστε να πιστούν ότι ο θετικός τρόπος σκέψης, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και αν κατανοήσουμε αυτού του είδους τη μεθοδολογία της επιστημονικής ανακάλυψης, και θα γίνουμε και καλύτεροι πολίτες και δεν θα μας εκμεταλλεύονται και τόσο εύκολα. Γιατί η επιστημονική ανακάλυψη είναι πολύ σαφής. Έχω μετρήσει 2-3 πράγματα. Με βάση αυτές τις 2-3 μετρήσεις κάνω μια υπόθεση, αναπτύσσω μια θεωρία, η οποία προτείνει μια νέα μέτρηση, ένα νέο πείραμα. Και αν αυτή η νέα μέτρηση, την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά, συμφωνήσει με αυτό που η θεωρία λέει, σημαίνει ότι η θεωρία είναι σωστή. Αν η μέτρηση, που είναι η πραγματική αλήθεια, δεν συμφωνήσει με τη θεωρία, σημαίνει η θεωρία είναι λάθος. Και αυτό είναι κάτι ως μεθοδολογία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε πολιτικούς που μας αναπτύσσουν τις διάφορες θεωρίες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλω μια άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα το καθιερωμένο και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές

και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Κύριε Χαρμανδάρη, πάμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θέλω να σας ρωτήσω πώς μία ιδέα, μία ερευνητική ιδέα μπορεί και με ποιο τρόπο και ποιος ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα προϊόν.
1: Αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση και αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο από την ίδια την πολιτεία. Η ιδέα, πώς με ποιον τρόπο πραγματικά μπορούμε μια ιδέα να την αναπτύξουμε έτσι ώστε να κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Η απάντηση σε αυτό είναι σχετικά δύσκολη γιατί εξαρτάται από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια ιδέα η οποία έχει ένας αστροφυσικός μπορεί αυτή η ιδέα να κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πιθανόν η μεθοδολογία η οποία θα αναπτυχθεί και οι τεχνικές οι οποίες θα αναπτυχθούν να μας είναι χρήσιμες. Υπάρχουν όμως σαφώς μια σειρά από παραδείγματα. Μπορούμε να θυμηθώ εγώ πιο πρόσφατα την περίπτωση της πανδημίας για παράδειγμα, όπου συγκεκριμένες τεχνικές ανάπτυξης φαρμάκων και αντιδραστηρίων οι οποίες υπήρχαν για να γίνουν επιστημονικές μελέτες και χαρακτηρισμός δειγμάτων στο Ίδρυμα έδωσαν τη δυνατότητα και τις ιδέες σε ερευνητές έτσι ώστε να δημιουργήσουν, να κάνουν μια πατέντα, να δημιουργήσουν μια εταιρεία και έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα στο συγκεκριμένο παράδειγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας η κυρία Γκιζελή που έκανε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε την εποχή της πανδημίας ως πιλωτικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο εξωτερικό και αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παράγει προϊόντα. Αντίστοιχα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύχθηκαν, το αναφέρω γιατί είχε συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ πρόσφατα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία σε πρώτη φάση φαίνονται απλά τύπου video games και κινούμαστε σε έναν εικονικό κόσμο με χαρακτήρες, αλλά με την κατάλληλη επένδυση και ιδέες τις οποίες είχαν, αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια εταιρεία, Orama VR, η οποία ουσιαστικά εκπαιδεύει, χωρίς τη χρήση ασθενών, γιατρούς, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις στην εικονική πραγματικότητα του υπολογιστή. Και αυτό μειώνει τρομερά το κόστος, το κάνει πολύ πιο ασφαλές και όπως οι πιλότοι μαθαίνουν να οδηγούν ένα αεροπλάνο όντας στον προσομοιωτή, αντίστοιχα αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν του να εκπαιδεύσεις γιατρούς οι οποίοι θα μάθουν να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις χωρίς να τον κάνουν να χρησιμοποιούν σε εσάς και εμάς και εμένα ως για να κάνουν τα πειράματά τους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τέτοιου είδους παραδείγματα άμεσα, αλλά πολλές φορές αυτό το οποίο γίνεται είναι οι ανακαλύψεις και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται, γίνονται ενώ δεν το περιμένεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για την εξερεύνηση του πλανητικού συστήματος έπρεπε να αναπτυχθούν κεραίες και συστήματα εκπομπής και λήψης, έτσι ώστε με πολύ λίγη ενέργεια να μπορούμε να επικοινωνούμε εμείς με τα Voyager που είχαν εκτοξευθεί πριν από 50 χρόνια. Αυτή η τεχνολογία στη συνέχεια μετακινήθηκε και χρησιμοποιείται για καθημερινές

0: να το περιμένατε αρχικά.
1: Να το αρχικά.
0: Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια ιδιωτική επιχείρηση?
1: Νομίζω ναι. Δεν έχουμε, τα παραδείγματα τα οποία έχω δει εγώ δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι διαφορετικός ο στόχος της επιχείρησης, διαφορετικός ο στόχος του Πανεπιστημίου. Αν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν...
0: Η επιτυχία όμως είναι ένας κοινός,
1: ναι,
0: ένα κοινό μέτωπο.
1: Ναι, είναι ένα κοινό μέτωπο. Έχουμε παραδείγματα. Εγώ γνωρίζω, για παράδειγμα, και μπορώ να φέρω σίγουρα, για παράδειγμα, ξέρω ότι τα Πλαστικά Κρήτης, για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική εταιρεία, είναι ένα τοπική εδώ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που συνεργάζονται χρόνια, για παράδειγμα, με θέματα πολυμερών, τόσο με το Τμήμα Χημείας, αλλά όσο και με το Ινστιτούτο Ελεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, και είναι αμοιβαία επωφελής συνεργασία. Η πολιτεία το υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα, ερευνό καινοτομό και διάφορα, τα οποία θέλουν τη σύμπραξη εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό έχει να κάνει και με το πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο, αλλά και με την ίδια η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει διάθεση να καινοτομήσει, μπορεί να επωφεληθεί. Αν μια εταιρεία ίσως είναι περισσότερο μεταπρατική και είναι πιο εύκολο να πάρει ένα έτοιμο προϊόν από την Κίνα ή από κάπου αλλού, οπότε δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει καινούρια δική της τεχνογνωσία, η συνεργασία θα είναι πιο περιορισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο άσχημα σε αυτό.
0: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία ή μόνο έχει την τάση να την καταναλώνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς νομίζω μπορούμε να παράξουμε τεχνολογία. Και υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες. Για παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω πάλι στο ΙΤΕ, στο ένας καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και που είναι και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, είχαν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάνανε μια εταιρεία τεχνολογική για θέματα επικοινωνίας του διαδικτύου. Ήρθε μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, η Cisco, τους αγόρασε, τους κράτησε να εργάζονται εκεί και έχει επενδύσει και στο ΙΤΕ και πιθανόν να θέλει να επενδύσει περισσότερο και στην Κρήτη και στη βιομηχανική περιοχή αναπτυξιακά. Το θέμα είναι ότι το πώς λέμε ότι θα αναπτυχθεί αυτό είναι λίγο, το επόμενο βήμα είναι λίγο πιο δύσκολο, με την έννοια ότι εσείς μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να αναπτύξετε κάτι τεχνολογικά, και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ή θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία, θα σας εξαγοράσει την ιδέα σας, θα γίνετε εσείς πλούσιος, το προϊόν. Θα πάρουν την ιδέα, το προϊόν μπορεί να κατασκευάζεται, ας πούμε, στην Κίνα και να πωλείται στην Αμερική. Η τοπική κοινωνία δεν έγινε αναγκαστικά πιο πλούσια. Γιατί η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας. Το γεγονός ότι η εκμετάλλευση έγινε εκτός της χώρας δεν φταίτε εσείς ή το ίδιο το ερευνητικό κέντρο ή το πανεπιστήμιο που αναπτύχθηκε. Είναι γιατί ενδογενώς η δομή της Ελλάδος είναι τέτοια, η οικονομία μας είναι λίγο πιο μικρή, το να πουλήσεις προϊόντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι ώστε να πουλήσεις το ίδιο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η αγορά είναι μία, οι εταιρείες είναι οι ίδιες και δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στο πώς να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Αλλά είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω παραδείγματα που πραγματικά η τεχνολογία δημιουργούνται νέες ιδέες εδώ. Μάλιστα. Η εκμετάλλευση είναι λίγο πιο δύσκολη.
0: Να πιάσουμε λίγο ένα όρο. Τεχνητή νοημοσύνη. AI. Πολύπλοκο ζήτημα. Πολλά έχουν ακουστεί και θεωρώ ότι εισήλθε στη ζωή μας με ένα απότομο και με ένα άναρχο τρόπο και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή να μας προσπεράσει, να μας ξεπεράσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι την ταινία I'll Be Back, ξέρετε τι λέω εκεί, το Terminator 1 το 1984, τότε που είχε βγει, που έλεγε πώς οι μηχανές θα γίνουν πιο ικανές από τους ανθρώπους και θα οδηγήσουν στο τέλος της ανθρωπότητας. Πολλοί το συζητούν αυτό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη, εγώ δεν είμαι ειδικός στο αντικείμενο.
0: Ανθρώπινο δημιούργημα.
1: Κοιτάξτε, όλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Και εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια του ότι αν πάμε 50 χρόνια πίσω, αν μιλούσαμε με τους παππούδες μας ή ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, ας πούμε, 85 ετών,

0: και ζούνε και είναι καλά, θυμούνται την εποχή πριν το κομπιουτεράκι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο χωριό που για να πας να αγοράσεις κάτι από τον μπακάλι πρέπει να ξέρεις πρόσθεση και αφαίρεση. Γιατί πήγαινες με τα λεφτά, όχι με ανέπαφη επαφή, με το κινητό και έπρεπε να ξέρεις να πάρεις ρέστα. Και η διαφήμιση έλεγε τυρί, ρύζι, καφέ κτλ. Οπότε αυτή θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μην ξέρει προπαίδεια ή να μην ξέρει πρόσθεση. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε ένα κινητό και σε αυτό το κινητό υπάρχει πάντοτε ένας υπολογιστής και δεν χρειάζεται καν να ξέρεις, γιατί δεν θα δώσεις ποτέ χρήματα, οπότε δεν θα έχεις συναλλαγές.
1: Αυτό οδηγεί όμως, αυτό οδηγεί σε μονοπάτια έτσι, υποβάθμισης της γνώσης.
0: Και αυτό είναι πολύ
1: ενδιαφέρον. Από πολύ μικρή ηλικία. Δεν
0: χρειάζεται είναι να πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έλεγα, ο κίνδυνος είναι ο ακόλουθος. Στο πολύ παρελθόν, αν πάμε στην αρχαιότητα.
1: Με γυρίστε πίσω, δηλαδή σε κάθε ερώτηση πάμε και πιο πίσω.
0: Πάμε πιο πίσω. Όταν δεν υπήρχε γραφή, ή υπήρχε αλλά δεν ήταν εύκολα γραμμένη, η ιστορία για να διατηρηθεί έπρεπε να είχαμε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Με έμετρο τρόπο έπρεπε να κρατάμε. Η μνήμη ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αποκομίσουμε τη γνώση. Ακόμη και όταν εμείς μεγαλώναμε και εσείς, έπρεπε να απομνημονεύσουμε πράγματα, τους νομούς της Ελλάδος, πρωτεύουσες, τι παράγει ο ένας νομός, τι παράγει ο άλλος, και τα πληθυσμούς κτλ. Με το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η Wikipedia και δεν χρειάζεται να πάμε Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο σπίτι να ανοίξουμε την εγκυκλοπαίδεια για να το βρούμε, πολύ εύκολα μπορείς να βρεις μία απάντηση στο ερώτημα, σε όποιο ερώτημα θέλεις. Και τώρα που έχουμε και διαδίκτυο, όπου και αν βρισκόμαστε, σηκώνουμε το κινητό, έχουμε μία απορία, βρίσκουμε την απάντηση. Δεν θα εξετάσω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, κατά πόσον αυτό που βρίσκουμε είναι αληθές ή όχι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι όλα αληθή. Το πρόβλημα, αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και είναι γενικότερο το πρόβλημα, είναι ότι η γνώση βρίσκεται έξω από εμάς. Οπότε το γεγονός ότι εμείς δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πρακτικά πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να βρούμε γρήγορα τη σωστή απάντηση, σημαίνει ότι αν το ψάξω λίγο, θα βρω σίγουρα μια απάντηση που είναι 100% σωστή και δεν θα χρειαστεί να περιμένω να πάω το βράδυ στο σπίτι να δω την εγκυκλοπαίδεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω, σημαίνει ότι η πρώτη μας αντίδραση σε μια. Όταν σας πω εγώ κάτι, επειδή δεν θυμάστε απ' έξω αν η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια, μπορεί να παραπλανηθούμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί το να θυμόμαστε κάποια πράγματα απ' έξω είναι πολύ χρήσιμο στο να βγάλουμε μία γρήγορη απάντηση. Ο κύριος Χαρμανδάρης λέει αλήθεια ή ψέματα. Αυτό που λέει σίγουρα είναι λάθος, αλλά δεν θα πω τίποτα, άρα να προσέξω πώς θα τον αντιμετωπίσω στη συνέχεια. Αυτό του είδους τη γνώση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να την ξέρουμε για να δημιουργήσουμε και να έχουμε μία άποψη.
1: Η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την εξέλιξη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τη χώρα μας ποια είναι?
0: Δεν ξέρω, δύσκολα να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Η χώρα μας επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ερευνητικές υποδομές στην Αθήνα, στο Λαύριο. Εντάσσονται αυτού του είδους όλες οι τεχνικές στην καθημερινότητά μας και στις επιχειρήσεις αλλά και στα ερευνητικά κέντρα. Τι θα κάνουμε στη συνέχεια είναι δύσκολο.
1: Αναγκαστικά όμως τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τις καθορίζουμε και σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι μεγάλες χώρες, έξυπνοι άνθρωποι συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάποιοι από τους δικούς μας ερευνητές επίσης συνεισφέρουν. Απλώς είμαστε και πιο μικροί, δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι σε όλα.
1: Αστροφυσική και τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται?
0: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, 15 ίσως, τα 4 Νόμπελ που δόθηκαν στη φυσική ήταν στην αστροφυσική. Ο λόγος ήταν κυρίως λόγω του ότι η τεχνολογία, καλύτεροι αισθητήρες, μεγαλύτερα τηλεσκόπια, μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, μας επέτρεψε να κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυροί υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα στους αστροφυσικούς, αντί να κοιτάνε με το μάτι και με το τηλεσκόπιο που κοιτούσε ο Γαλιλαίος πριν από 415 χρόνια, παίρνουν ψηφιακές φωτογραφίες, γράφουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν μέσα από αυτές τις εικόνες να κάνουν ανακαλύψεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει μόνοι τους. Οπότε πραγματικά είναι τρομερή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει γεωργία.

0: πολιτική στην επιστήμη, υπάρχουν χώρες που συναγωνίζονται, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων.
1: Ναι, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πρόβλημα, η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης η οποία έγινε και των αλλαγών που βλέπουμε τώρα. Η επιστήμη είναι κατεξοχήν το πιο δημοκρατικό που θα υπήρχε, δηλαδή εμένα αυτό που μου άρεσε όταν άρχισα μετά τις σπουδές μου και πήγαινα σε συνέδρια, μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ένα επιστημονικό συνέδριο.
0: Υπήρχαν δεδομένα.
1: Όχι, πήγαινε σε ένα επιστημονικό συνέδριο, έβλεπε έναν Γερμανό, έναν Κινέζο, έναν Αμερικανό και είχε ένα κοινό θέμα να συζητήσει. Ήταν τα κοινά ερωτήματα τα οποία είχε. Και το γεγονό και υπήρχε μία άνεση γιατί έδαινε στον τρόπο σκέψη, στι δικέ σου μετρήσει, υπήρχε μία αντικειμενικότητα που είναι κατεξοχήν δημοκρατική. Αυτό που. Επομένω, η επιστήμη αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, πιθανόν με εξαίρεση την εποχή του ψυχρού πολέμου, που λόγω πυρηνικών κτλ. Κάποιε. Περιοχές της επιστήμης, τι κάνανε οι Ρώσοι, δεν θέλανε να το ξέρουν οι Αμερικανοί και το αντίστοιχο. Και επίσης ο ανταγωνισμός ήταν παγκόσμιος. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις λόγω των γεωπολιτικών περιορισμών, αρχικά από την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία ήθελε να πάρει τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά να μην προσφέρει, έχει αρχίσει να οδηγεί. Να αρχίσει να δημιουργούν κάποια στεγανά και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να λέμε ότι η Ευρώπη θα συνεργαστούμε περισσότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουμε αυτοδυναμία σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης και έρευνας.
0: Αναφερθήκατε στην Κίνα. Μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Κίνα?
1: Πολύ δύσκολο. Νομίζω οι αριθμοί κάνουν τη διαφορά. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο, έτσι ίσως ένα δισεκατομμύριο τώρα μειώθηκε κάπως ο πληθυσμός. Έχει πολύ έξυπνους ανθρώπους και η πολιτεία έχει μια πολύ ισχυρή βούληση στην ανάπτυξη και της τεχνολογίας και της έρευνας. Αν δούμε δηλαδή το τι έχουν καταφέρει μετά το τέλος της δεκαετίας του 70, μετά τον Τενγκ Σιαοπίνγκ και το άνοιγμα το οποίο έγινε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Τελικά η επιστήμη, Πρόεδρε, ενώνει με πώς διχάζει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κλίμακα?
1: Εγώ νομίζω ότι η επιστήμη μας ενώνει, δεν το πω διχάζει, γιατί υπάρχουν κοινά ερωτήματα στα οποία όλοι μας θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, το πώς θα μοιραστούμε αυτή τη γνώση και την απάντηση την οποία έχει δώσει ο καθένας μας στα ερωτήματα, αυτό πολλές φορές μας το καθορίζουν οι πολιτικοί και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες.
0: Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, επιθυμούν κλείνοντας να αναπτύξουμε μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουν σχέση με την αστροφυσική. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος στις μέρες μας ποιο είναι?
1: Υπάρχουν πολλά. Νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος, αν πούμε αμιγώς στην αστροφυσική, είναι πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Νομίζω αυτό εξακολουθεί να είναι και γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Γιατί έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Τι είναι αυτό που λέμε σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια? Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στις περισσότερες ερευνητικές προτάσεις, είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Στη συνέχεια, το δεύτερο που θα έλεγα στην αστροφυσική είναι για τη ζωή, που έχει σχέση. Η αστροβιολογία είναι ένα θέμα πολύ δημοφιλές αυτή την περίοδο.
0: Υπάρχει ζωή αλλού, τι πιστεύετε?
1: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και η απάντηση που δίνω σε αυτό το ερώτημα είναι: δεν έχει σημασία τι μπορώ να πιστέψω, τι πιστεύω εγώ, αλλά τι μπορώ να αποδείξω. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να
0: αποδείξουμε ότι
1: κάτι.
0: Υπάρχει ζωή.
1: Ότι υπάρχει. Αλλά όπως είχε πει και ο Άρθουρ Κλάρκ, που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, η απάντηση είναι εξίσου τρομακτική, αν δεν υπάρχει ή αν υπάρχει, αν το σκεφτούμε λίγο.
0: Είναι τελικά τόσο μικρός εντός πολλών εισαγωγικών ο άνθρωπος?
1: Είμαστε πάρα πολύ μικροί. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση και το αισθάνομαι τώρα περισσότερο που μεγαλώνω, είναι αν έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών και των αποστάσεων. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πλανήτης μας, μπορούμε να τον πούμε ότι είναι σαν ένα αυγό. Και λιγότερο από το μισό από το τσόφλι του αυγού είναι το πάχος στην επιφάνεια του πλανήτη, στο οποίο εσείς και εγώ μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πεθάνουμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά.

0: Αυτό και αυτό το αυγό είναι τόσο εύθραυστο και γυρίζει γύρω από τον ήλιο και σε κάνει μια περιστροφή 360, περιφορά μια 365 μέρες και ο ήλιος είναι ένα πολύ μικρό αστέρι σε ένα πολύ με τυπικό γαλαξία κτλ. Κτλ. Κτλ. Και βλέπουμε πόσο αφιλόξενο είναι το σύμπαν. Το σύμπαν σαν σύνολο είναι πολύ αφιλόξενο. Το γεγονός ότι εμείς μπορούμε και ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε μια κατάδυση στα 15-20 μέτρα χωρίς αναπνευστήρες, καταλαβαίνουμε πόσο αφιλόξενο είναι πόσο αφιλόξενη είναι η θάλασσα ή αν ανεβούμε στα 5.000 μέτρα σε ένα ψηλό βουνό, μπορούμε να αισθανθούμε πόσο αφιλόξενος είναι ο ίδιος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Οπότε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μας φέρνει λίγο στην πραγματικότητα σε κοσμική κλίμακα.
1: Η επιστήμη θεωρείται ότι δίνει απαντήσεις ή μήπως γεννά περισσότερα ερωτήματα
0: Σίγουρα δίνει
1: για τον απλό
0: απαντήσεις.
1: κόσμο.
0: Εγώ νομίζω έχουμε απαντήσει ένα σωρό ερωτήματα τα οποία δεν ήταν τελείως σαφή το παρελθόν. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για να μην αρρωστήσουμε, να μην πεθάνουμε, είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε πριν από 140 χρόνια. Κάνανε χειρουργικές επεμβάσεις, γινόταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν καταλάβει οι γιατροί ότι πρέπει να πλένονται. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι υπάρχουν ένα σωρό από βασικές απαντήσεις, τις οποίες έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα, οι οποίες προήλθαν από απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα. Και φυσικά η πρόοδος οδηγεί νέα ερωτήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη ζωή.
1: Αν πρέπει, τελευταία ερώτηση, να βάζατε έναν τίτλο στην επιστήμη της Ελλάδας του 2035, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ακόμη καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα τώρα από ότι είμαστε στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και προσπάθεια.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας
1: Να
0: ευχαριστώ.
1: είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμα φέρτε μου γρανίτι να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα μονωτικά, ήδη υγιεινής, φωτεινή.

0: ακουστικά και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ήλια.

0: Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
1: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα.
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς
7: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης. Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.

0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο, εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή ας πούμε, η πρόσβαση.
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις, έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα, είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρε εσύ, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες. Γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
0: Οι σχολές τους
1: έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω
1: έτσι.
0: 100%.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, αυτή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
1: οτιδήποτε, οτιδήποτε.
0: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσεις την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
1: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, Τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα.

0: και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει: «Παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα αλαγκρέκ, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα». Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε κι εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε
0: Είναι
1: σε
0: πάντα
1: δεύτερη
0: αντιγραφή.
1: θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling
1: Ναι.
0: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε
1: Ακριβώς,
0: αυτούσιο, έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα.
1: ναι. Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει, να
0: Έχουν πολύ
1: πληρώσει
0: καλό marketing
1: εισιτήριο, να
0: μόνο.
1: κάνει ένα ράν, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα ας πούμε, λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε
1: Ναι.
0: από θέμα ας πούμε βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα ας πούμε σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα ας πούμε σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε ελληνική?

0: γαλλική σούπα.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε, σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δεν παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμας κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά. Και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ., έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή την

0: εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα ιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
4: Αλλά και αυτό.
7: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού, καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια, τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο.

0: Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ, εγώ ένα από τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να κάνουν, να μάθουν να κάνουν ένα, μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρό σπασιφών,

0: από μια κανονική ψαρόσπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσπας, δεν θα θέλει να κάνει μετασυφόρο. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσπα.
1: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί τη με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
0: 26,
1: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Με σωστές βάσεις.
1: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
0: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο, βλέπω ότι η κουζίνα μας όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
0: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.

0: Σωστά.
1: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα, αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας, θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
0: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
1: Κάποια
0: πλέον.
1: Στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
0: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
1: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
0: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ μεγάλη έτσι...
1: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. γνώρισε, είδα πράγματα. Χωριδιάτες. Εντάξει όμως,

0: Με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη
0: ναι.
1: για κάτι
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τα αλλάζω με
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι,
0: το έχω κάνει.
1: Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζευα όλα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα ας πούμε πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα ας πούμε να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι.

0: ή θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση. Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 9 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμό της κατανάλωσης από τους τουρίστες. Παρά τις διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, το παλιό λιμάνι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ οι επιχειρηματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους για βελτίωση της κίνησης το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Πιεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
2: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση, υπάρχει κόσμος.

0: από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
1: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
0: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
1: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
1: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
4: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
1: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
4: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
5: Βαλίτσες για τις διακοπές τους εν ώψη 15 Αυγούστου ετοιμάζουν οι κριτικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως, η ολιγοήμερη εξόρμηση σε νησί των Κυκλάδων είναι ακριβότερη από ότι ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Ναξού, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραία τώρα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500.

0: 300 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
0: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
0: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ τους και από την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου να ανοίγει για όλους. Το πρόγραμμα παρέχει φέτος ενισχυμένη οικονομική στήριξη που φτάνει έως και τα 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα της χώρας.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σαββατοκύριακο ακολουθούν τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 7, 8, 9 και 0.
4: Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
3: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια με την ενίσχυση να φτάνει έως και 600 ευρώ. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
4: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
3: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για διαμονή σε καταλήμματα εντός Ελλάδας κατά το διάστημα που έχει επιλεγεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρεώσεις. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.
4: Δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
3: Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
3: Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.
4: Επίσης, να τονίσουμε ότι όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για

0: άλλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Αγωνία για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν οι έμποροι του Ηρακλείου, καθώς η διαδικασία έχει καθυστερήσει και τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν αβέβαια. Οι επαγγελματίες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προχωρήσει άμεσα στην ανάπλαση και την υπογειοποίηση των δικτύων.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
0: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
3: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
0: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
3: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
1: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι ηλεκτρονικές απάτες, με επιτίδιους να στέλνουν ψευδή μηνύματα και να δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Περίπου 15.000 νέες υποθέσεις διερευνώνται από τις αρχές, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν διαδικτυακές απάτες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
4: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό.

0: κόσμο που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
0: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν στεγαστικό Γόλγοθα εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με την μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της κτήματα αγοράς, η έλλειψη των διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
3: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
1: Περίπου 500.000 κάτοικοι σε 7 δήμους του Πουερτορίκου αντιμετωπίζουν προγραμματισμένες διακοπές νερού, καθώς τα αποθέματα του ταμιευτήρα έχουν υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο από το 1899. Η παροχή περιορίζεται σε κύκλους 48 ωρών, ενώ οι αρχές έχουν δημιουργήσει 35 σημεία διανομής νερού για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πάνω από 500.000 κάτοικοι σε 7 δήμους του Πουερτορίκο ζουν με διακοπές νερού 48 ωρών. Το φράγμα Καραΐζο έχει πέσει κάτω από το ελάχιστο λειτουργικό επίπεδο μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο από το 1800.

0: 1899, το Πουερτορίκο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο περιορισμού της υδροδότησης που επέβαλε η κυβέρνηση. Το επίπεδο του ταμιευτήρα βρίσκεται κάτω από τα 38 μέτρα σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το κατώτατο όριο που θεωρείται αναγκαίο για τη φυσιολογική λειτουργία του είναι περίπου 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτή την επιδείνωση, η κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονθάλεθ Κολόν ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου προγραμματισμένων διακοπών. Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι η εξέλιξη του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του ταμιευτήρα και το αν θα σημειωθούν σημαντικές βροχοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Παρότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για μια μέγα ξηρασία όπως το 1540. Η έλλειψη νερού επηρεάζει και τα σχολεία, τα οποία θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο τις ημέρες του περιορισμού. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει ότι αν η κατάσταση παραταθεί, ορισμένα σχολεία να καταλήξουν να κάνουν μαθήματα διαδικτυακά, όπως συνέβη στην πανδημία. Αν και προς το παρόν διατηρείται το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης του σχολικού έτους. Η ξηρασία εκδηλώνεται μέσω του φαινομένου El Niño, συνδεδεμένου με υψηλότερες θερμοκρασίες που η Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση προβλέπει ότι θα ενταθεί μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου με αντίστοιχες επιπτώσεις στα πρότυπα βροχόπτωσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, ενώ εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 το βράδυ. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό, σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κάποιος στην Κρήτη, να έρθει κάποιος στα Χανιά και να μην έρθει εδώ στον ευλογημένο τόπο, στα Φαλάσσαρνα. Είμαστε στο λιμανάκι, βλέπετε πίσω και το μικρό φάρο. Τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ τώρα? Φυσικά μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του, το μπάνιο του, έχει μια τεράστια παραλία, υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει οτιδήποτε θέλει κανείς και η σεζόν κρατάει μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε να περπατήσουμε, πάμε να φάμε κάτι, γιατί όπου πάμε τρώμε και τα καλύτερα, και να σας δείξουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να δείτε. Λίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν, γιατί πιο πολλοί έρχονται εδώ για το άραγμα και για τα μπιτσόμπαρα και για το φαγητό, ότι εκεί ακριβώς που σας δείχνω, υπάρχουν τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο να πας, γιατί είναι χωματόδρομος με το αυτοκίνητο, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί έχει φυσικό κάλος, υπάρχουν παραλίες μέσα πολύ ψαγμένες και αξίζει τον κόπο να σπάσεις, ρε παιδί μου, ένα μισά ωράκι και να πας να τα δεις. Συν την ιστορία.

καπετάν Νικόλας, η κυρία Κατερίνα μέσα ετοιμάζει κακαβιά τώρα, γιατί η κακαβιά πρέπει να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι εδώ από το 1900, αν δεν κάνω λάθος, από το 1987, δίπλα ακριβώς στο κύμα, με δικά τους ψάρια, έχουν δικό τους καϊκί, ακριβώς εδώ στο λιμανάκι, και περιμένω όλα τα γαλούδια τώρα από σαλάτα, κακαβιά που την ετοιμάζει όπως σας είπα, και δεν ξέρω τι άλλο, εκπλήξεις. Είπαμε, θα ερχόμαστε και θα τρώμε και θα σας δείξουμε τα καλύτερα, τα top, πάντα ψαγμένοι.

0: Ήρθε και η κακαβιά.
1: Περιμέναμε κανένα 20 λεπτό, άντε μισή ώρα, για να φάμε αυτό εδώ το αριστούργημα. Την αυθεντική κακαβιά, ψαρούκλες δίπλα. Να σου βάλω άλλη μια, η κυρά Κατερίνα την ετοίμασε. Βάλτσα μου. Τι την τρως πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, όπου θες. Θα δοκιμάσω. Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Ότι η κακαβιά εδώ δεν γίνεται με ψηλό, ψεύτο ψάρια, γίνεται με ψάρια αλφα. Εξάλλου φαίνεται και στο πιάτο. Δεν την κάνανε μόνο για μας. Και πιο μεγάλα. Που λέγει η κυρία Κατερίνα από πίσω. Και είναι άντε γεια και στο λεμόνι και... Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν βάζει πολύ πατάτα. Είναι σούπα, δεν είναι χυλός. Ενώ εδώ έχεις την πατατούλα και άμα θες τη βάζεις εδώ και την τρως, ας πούμε. Σαλάτα του μαγαζιού, σαλάτα Καπετάν Νικόλας, που έχει μέσα χταπόδι, γαύρο μαρινάτο, πρασινάδες, λουσμένη με ωραίο dressing. Γαύρος μαρινάτος, μπαμπάτσικη μερίδα, όχι φθηνό μερίδα. Όχι μετρημένα, 8 με 10 γαβράκια. Τα ποδάρα με φάβα. Γαρίδες σε γανάκι. Καθαρισμένες, παραδοσιακά φτιαγμένες. Θέλει ψωμί τώρα εδώ και βούτα. Θέλει ψωμί, τέρμα. Έχει φρέσκια ντομάτα. Μελανούρια και σαργύψα, τηγανιά λέγεται αυτή εδώ. Περιμένετε να πάρετε καμιά τηγανιά όπως τηγανιά από το χοιρινό. Τα ψάρια τα διάφορα στο τηγάνι, τα λέμε ψαροτηγανιά, ψαχανιά. Σαν ορός κατεβαίνει. Φάρμακο λέμε. Αυτή πίνεται κιόλας, στην κούπα. Για στα χέρια σου. Τρως μια και πας για βόλτα. Σαν και εμένα.

0: εδώ μέσα στην Αμμουδιά. Φεύγω, μπόλικο νερό, γιατί δεν το χρειαστώ. Δεν σας λέω πού θα πάω πάλι. Εδώ θα μπορούσα να καθίσω όλη την ημέρα να συμβολογάω, να ξεκινάω από σούπα και να τελειώνω με χαπούδια κτλ. Έφυγα. Είμαστε στο Ρέθυμνο. Πιο συγκεκριμένα, Ατσιπόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, Φάρμα Αντωνάκη που αγαπάμε να μαγειρεύουμε με όλα τα προϊόντα. Ήρθαμε όμως εδώ για τα λουκάνικα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς ακριβώς ξεκινάνε και πώς παρασκευάζονται. Είστε έτοιμοι.
1: Η ποιοτική διαδικασία παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών ξεκινά με την επιλογή άριστης ποιότητας κρέατων. Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα μείγματα μπαχαρικών.

Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος με φρέσκο πράσο. Λουκάνικα πρασάτα για να κάνουμε την απόλυτη τηγανιά. Φτιάξτε την χειμώνα, φτιάξτε την καλοκαίρι. Πιπεριές, κρασάκι, εύκολη, το μαντεμένιο τηγάνι θα κάψει και πάμε. Το κρεμμύδι. Όχι ψιλοκομμένο, έτσι όπως το κόβω. Σκόρδο δεν βάζω, δεν χρειάζεται. Στην άκρη μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά. Αφαιρούμε σπόρια και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ίδιο και το λουκάνικο. Το συγκεκριμένο λουκάνικο είναι καπνιστό, άρα είναι σαν αλαντικό. Δεν θέλει ψήσιμο επιπλέον, ίσα ίσα ζέσταμα. Πάμε με ελαιόλαδο. Αφήνουμε να κάψει και ρίχνουμε τα λαχανικά. Τώρα θα προσθέσουμε καπνιστό αλάτι με σολο

Δείτε πώς μέλωσαν τα λαχανικά. Τώρα θα διασκορπίσουμε όμορφα τα λουκάνικα. Και θα τα δώσουμε χρώμα. Είπαμε, θα σβήσουμε με γρασί. Ρίγανη και γραβιέρα με μπούκοβο.

λεμόνι. Κόβουμε και ζαράκια γραβιέρα μπουκοβό στο τελείωμα, λίγη ρίγανη και μαϊντανό. Μόλις το κατεβάσουμε τη φωτιά αυτό, ρίγανη από τους φίλους μας εκεί Κρέτα Μποτάνικα στη Σιτία, και θα το ξαναπώ, να μπαίνετε στο e-shop και να παραγγέλνετε. Ανακάτεμα ελαφρύ, λίγο μαϊντανό για φασκάδα και τελμάδα.

παραλία Κισάμπο, Μπρίζ. 24ωρου θα έλεγε κανείς βάσεως, all day. Θα το πω εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεις να φας και να πιεις τα πάντα. Από κοκτέιλ, διάφορα brands, roof garden πάνω, με επιλεγμένα κρασιά, ετικέτες και καλό φαγητό βραδινό. Και κάτω, όπως σας είπα, κάθε ώρα έχει κάτι να διαλέξεις και να φας. Πάμε.

Είμαι σχετικά πρωί τώρα. Θέλω καφεδάκι. Εδώ θα μείνω όλη τη μέρα. Νεύω και πάνω μετά. Μετά θα πιω ένα κοκτεϊλάκι έτσι λίγο πιο soft. Δεν ξέρω τι θα μου ετοιμάσει ο Αντώνης. Και θα πάω και πάνω.

Είμαστε πάνω στο roof garden, να το πω έτσι, του Breeze. Βασιλικό πρωινό για δύο. Για 12 είναι αυτό. Αν δείτε τι έχει. Χωριάτικο λουκάνικο, 4 αυγά, bacon. Έχουμε εδώ πραλίνες, μέλια, περασμένο από αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο το ψωμί, mini pancakes, γρανόλα, γιαούρτι με φρούτα, χυμούς, γάλα, τι άλλο θέλετε. Δεν θέλετε τίποτα για πρωί. Και μετά θα έρθείτε όπως θα έρθω εγώ, που θα φάω αυτά, θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω και να φάω και απογευματινό βραδινό. Brunch νούμερο 2, συνεχίζουμε. Υπάρχει μέχρι και κριτικό πρωινό, παραδοσιακό και λίγο πειραγμένο με έτσι twist. Τόστ αβοκάντο, cream cheese μυρωδικών με άνηθο μέσα, έτσι να είναι δροσερό. Αβοκάντο κρέμα, μαρμελάδα ντομάτας και αυγά μάτια, σαλατούλα δίπλα. Πάμε, δεύτερο, αυγουλάκια, αβοκάντο, cream cheese επίσης και με σολομό. Και πάμε στα Japanese souffle pancakes, με λιωμένη πραλίνα, φράουλα και τριμμένο κορμό.

μήλα ζαγορίν, ανάλογα με την ποσότητα που θα κάνετε, τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα τρίβουμε στο χοντρό μέρος τρίφτη. Την κανέλα μας, αν έχουν πολλά υγρά, φροντίζουμε να τα αφαιρέσουμε. Και έρχεται σειρά από λευκορίτικο κριτικό θυμαρίσιο μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη ή στο ψυγείο. Αν τα ψωμιά του τόστ έχουν ψύχα, τα αφαιρούμε με ένα καλό μαχαίρι, όπως εγώ εδώ, πάντα τη Σοπινέλ, και παίρνουμε ένα μικρό πλάστη ή ό,τι μας βολεύει και ανοίγουμε τα ψωμιά σαν φύλλο. Προσπαθούμε να βάλουμε γέμιση χωρίς υγρασία. Ρολάρουμε. Ασπαλίζουμε με βούτυρο ή με ελαιόλαδο και τα βάζουμε στο air fry στους 180 βαθμούς για περίπου 5 λεπτά. Στιντιακό ελαιόλαδο σαβιδάκης, πινελάκι, έξτρα κανέλα, έξτρα μέλι και κάντε άφθονα. Και φυσικά δώστε το στα παιδιά σας, πιείτε ένα τσάι, απολαύστε ένα καφέ. Μιλοπιτάκια στο τρίλεπτο. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Λέγεται ολονύχτια βρώμη. Ιδανικά πρέπει να την αφήσετε στο ψυγείο όλο το βράδυ. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την και επιπλέον δώστε τη στα παιδιά σας. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο θρεπτικό. Και έχει και άρωμα από cinnamon rolls. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Δηλώφου Φαρσάλων. Βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής. Δείτε εδώ λιναρόσπορο, κοπανισμένο. Επίσης Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, το βλέπετε εξάλλου. Πρωτεϊνούχο φυτικό γιαούρτι, εγώ διάλεξα με γεύση βανίλια. Πάμε και με Λάρα, κριτική, σιτιακή.

καρυδάκια, τα θερματίζω με το χέρι. Μπορούμε να κάνουμε και icing, αλλά θα σας κάνω άλλη φορά, άλλη ολονυχτία βρώμη. Θα σας δείξω τι είναι το icing. Κανέλα και μοσχοκάριδο μαζί. Αραιώνουμε με λίγο γάλα φυτικό, πρωτεϊνούχο. Και αυτό έχει γεύση βανιλιά. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Αυτό τώρα ιδανικά πρέπει να μπει σε μπολ και να μείνει όλο το βράδυ για να φουσκώσει αυτό ο χυλός που βλέπετε. Ποιος δεν έχει στο τραπέζι του τα υπέροχα μήλα Ζαγορίν, που φυσικά μας έρχονται από το Πήλιο και από τη Ζαγορά. Θα τα κόψω και θα τα βάλω μέσα σε ένα πιατάκι με λεμονάκι να μην μαυρίσουν.

Instagram. Μετά από 5 λεπτά και αφού έχουν μαριναριστεί λίγο, θα προσθέτουμε μέσα, ανακατεύουμε και αν θέλουμε βάζουμε από πάνω και επιπλέον μαζί με σταφίδα, καρύδια, ό,τι μας αρέσει.

μήλα επιπλέον, όπως σας είπα, σταφίδες. Αλλά αυτό εδώ τώρα που κάνω, ιδανικά όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Η οικογένεια Τσικνάκης είναι η πρώτη εταιρεία παξιμαδιών στην Ελλάδα που έβγαλε βιολογικά παξιμάδια. Εδώ έχουμε, τι έχουμε, αν το φάτε αυτό δεν θα σταματάτε, βουτήματα μελιού. Εγώ θα τα πάρω, θα τα σπάσω, δείτε, δείτε και ακούστε. Θα τα θρηματίσω και θα το βάλω από πάνω. Ελληνικό καφέ τώρα αυτό, το βούτυμα, άντε γεια.

Breeze, έρχεσαι το πρωί 8 η ώρα και φεύγεις το βράδυ κατά τις 12, έτσι να πάνε να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Ξεκινάς με καφέ πρωινό, καταλήγεις τώρα εδώ να έχεις πιατάρες όπως το φιλέτο κοτόπουλο sous vide, runner που λένε κάποιοι, όπως θέλετε πείτε το. Μετά τελειώνει για να πάρει ωραίο χρωματάκι και μια ωραία αρωματική vinaigrette. Ψητά λαχανικά από κάτω, έτσι γυρνώ. Δίπλα φιλέτο τόνου με σπανάκι σωτέ, το σουσαμάκι και σαλάτα φακής. Και εδώ που θα φάω οπωσδήποτε μαύρο ριζότο με καλαμάρι και έχει ένα ωραίο από πάνω έτσι αρωματικό ελαιόλαδο με μυρωδικά. Βλέπω τον άνηθο, θα δοκιμάσω. Επιβάλλεται.

0: δοκιμάζω και θα σας πω τι έχει μέσα. Υπάρχει, αυτό σαν χυμός είναι, έτσι. Τέλειο. Πρέπει να έχει πολύ καλής ποιότητας σικουδιά. Καλά, τώρα τα passion fruit και τα lime φαίνονται. Πω, δυνατό. Το παίρνω, φεύγω. Γεια μας.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.

0: η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Είμαστε στην παλιόχώρα. Είμαστε στην εναλλακτική για κάποιους παλιόχώρα. Πλέον ένας από τους top προορισμούς του νομού Χανίων. Μια μισή ώρα είναι, δεν είναι και πάρα πολύ. Κάνετε καμιά στάση στην Κάνδανο και φάτε κανένα παγωτό και είναι όλα κομπλέ. Έχουμε λόγο που ήρθαμε και εδώ. Θα πάμε στον Άγιο και στο Τέκνον του. Θα κάνουμε μερικές βόλτες μέσα στο χωριό, να το πω. Πόλη, να το πω. Όπως και να το πω, είναι πανέμορφο και έχει ωραία δρομάκια. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: είναι τόσο ωραία, ξινή και δροσερή, που πραγματικά, αν την έφτιαχνα εγώ, έτσι την έφτιαχνα. Άγιος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παλιόχωρα, 35 χρόνια. Και τώρα απέκτησε και το τέκνο που θα πάμε φαγητό, πάντα ψάχνουμε ένα παιδί εδώ. Πάρω μερικές ανάσες, θα πάμε να κάνουμε βόλτες μέσα και μετά θα πάμε στο τέκνο. Τέκνο ίσον παιδί ή τεκνό ίσον ομορφότερο εδώ. Θα παρακάτω θα τα πούμε δίπλα, δεν χρειάζεται. Άλλη μία πέντα, και φύγαμε.
1: The day I walked down the street I used to wander, yeah.

Χαρακτηριστικά ιστορικά σημεία που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στην Παλιόχωρα είναι το κάστρο, το Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279, και ο ναός της Ευαγγελίστριας, ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη το 1987.

0: Εσύ είστε και στη Κιλώνα σε Σασίνα.
1: Εσείς από πού είστε καταλαβαίνεις.
0: Εγώ
1: δεν είστε από εδώ.
0: Από τη Ρωσία είμαι.
1: Ρώσος ή Ελληνοπόντιος.
0: Ελληνοπόντιος.
1: Ελληνοπόντιος, ε. Ωραία, κάτι μεζέδες που κάνετε εσείς. Τουρσιά.
0: Τουρκικά, ναι.
1: Τουρκικά, βρε, όχι τουρκικά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τα ψάρια αυτά τα παστά που τρώτε με τη βότκα.
0: Ναι, με τη βότκα.
1: Πώς τα λένε αυτά. Όχι, ρε, είναι κάτι άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τουρσί, κανένα τουλάχιστον. Ξενολάχανο, κανένα ξενολάχανο.
0: Ναι.
1: Και τι πίνεις, νερό.
0: Γιατί νερό.
1: Πίνεις και μια βότκα.
0: Τι φούλα.
1: Ρακί.
0: Ρακί, βότκα, τσικουντιά.
1: Ό,τι είναι σε λευκό.
0: Ναι.
1: Κίτρινο.
0: Κίτρινο, κράσο.
1: Ρακόμελο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζει το ρακόμελο γιατί έχει μέλι μέσα.
0: Όχι.
1: Να το χαλάσεις.
2: Ελληνικά. Υπηρώτικα. Νοπά. Νόστιμα. Κοτόπουλα πίνδος. Έχω φιλέτο στήθος και θα κάνουμε τάκος. Θα σας πω τη διαδικασία αφού κατέβει ο Κώστας κάτω. Να δείτε το στήθος. Φαλασμένο έχει. Με τα χέρια μου το μαδάω. Είμαι δύο πυρούνια. Βλέπετε ότι είναι καλά βρασμένο και πάω πάντα κόντρα. Παράλληλα, μάλλον κόντρα, συγγνώμη, με τις ίνες του. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι και θα φέρω εδώ το τηγάνι Παύλα Γουόκ, μαντεμένιο, να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θέλω πολύ καυτή φωτιά, απλά το καίω πάνω στη φωτιά και θα το φέρω στον πάγκο μου. Λίγο λαδάκι, το κρεμμύδι. Το αλατίζουμε, το υδρώνουμε. Μια-δυο στροφές και τώρα τα μπαχαρικά. Να βγάλουν τα αρώματά τους εδώ. Τίμινο, κόλιανδρο μαζί. Σκόρδο σε σκόνη. Λίγο μπουκοβό ή πιπέρι καγιέν.

το κοτόπουλο το βρασμένο και πάμε φωτιά να ρίξουμε τη σάλτσα. Έπεσε θερμοκρασία. Sweet chili sauce. Πολύ αντροή μαϊντανό για το φρεσκάρισμα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε τσένταρ, να παίξετε με καλαμπόκια, με φασόλια. Εγώ θέλω όμως να γευτείτε την καθαρή γεύση του κοτόπουλου και των μαχαρικών.

και γεμίζουμε αυτά τα ωραία τα κόστα βαρκούλες που είναι. Σας είπα, παίξτε όπως θέλετε. Νόστιμο κοντόπουλο έχουμε, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Και αν βαρεθείς που δεν θα βαρεθείς με τίποτα στην Παλιόχωρα, θα έρθεις και μένα για να πάρεις το καράβι, να πας Γάβδο. Να πας Γάβδο, δεν ξέρω που είναι Γάβδος, να πεταχτείς στα Σφακιά, στο Λουτρό και στην Αγία Προμέλη.

ένα στενό ουσιαστικά παρακάτω στα 20 μέτρα. Πίνεις τις ποτάρες σου, τις πίνεις και εδώ βέβαια και εκεί και πας. Απλά εδώ έχει φαγητό. Και τι φαγητό, ιδιαίτερο street food. Ακούστε τι γράφουν οι άνθρωποι εδώ. Τέκνο είναι στο παιδί, στον ομορφόπεδο κτλ. Για μας λέει είναι το παιδί του όριμου πια Άγιου, ένας φιλόξενος χώρος αποσυμφόρησης με θέα τη θάλασσα. Μπορείς να καθίσεις και στη θάλασσα, αλλά για να κουλάρεις έχει και στενάκι, έτσι. Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά μπρουσκέτες, πάστες, πίτζα και πίτσα. Εγώ διάλεξα πάω, δύο μπέργκερς, ένα chicken και ένα hangover. Hangover για μετά τις ποτάρες σας. Και δύο μπρουσκέτες, μία με καπνιστή μελιτζάνα, μουσκαμπ της μελιτζάνας. Έχει πάνω μοτσαρέλα και η άλλη έχει μια κρέμα τυριού, λεμονιού και γουρτάραχο. Αυτά είναι. Την πρώτη φορά. Επίσης, το χειμώνα, κάθε Σαββατοκύριακο, ανοιχτός εδώ να έρχεστε, να τρώτε και να πίνετε. Με ανανεωμένο μενού. Συνέχεια αλλάζει, ανάλογα την εποχή. Και τη ψυχηροποίητα. Τα πάπρικα. Άκου.

και το αντίστοιχο κοκτέιλ που ταιριάζει με αυτά που θα φάω. Λούμπερτς μέσα τα πάντα. Χωρίς αλκοόλ, γιατί το έχω κόψει.

αγαπάμε τις σαλάτες, αγαπάμε να φτιάχνουμε σαλάτες, αγαπάμε να συνθέτουμε σαλάτες και όταν είναι και superfood, βάζοντας βιολογικές φακές από τα φάρσαλα, από το δίλοφο, αγρόκτη Μαντωνόπουλου, αλλά και κρυθαράκι, το χουβρασμένο έτοιμο, θα ψήσουμε καρότα, θα βάλουμε ξενομιζήθρα, θα κάνουμε μια ωραία έτσι mixy dressing, για να απολαύσουμε απλά τα πράγματα. Στο τέλος, ρόκα. Ξεκινάμε με το dressing και με ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη σιτιά οικογένεια Σαββιδάκη, ή άλλο Σαββιδάκης Family. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι Salt Odyssey, ελληνικό αλάτι από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, βραβευμένο αλάτι πάνω από 80 βραβεία σε διαγωνισμούς όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώ πυραμίδες. Πάμε να πάρουμε και θυμαρίσκιο μέλι, επίσης Σαββιδάκης Family. Τελειώνω με μουστάρδα και αναδεύω και λίγο μαραθόσπορο παρακαλώ. Μαραθόσπορο και μουστάρδα.

0: αγαπημένη, λατρεμένη ξυνομιζήθρα Στιακάκη. Δείτε.
1: Ολόκληρα φυλαρόκας.

0: Ξέρετε τι θα κάνω εγώ τώρα, ε. Θα πηγαίνω, έρχομαι. Άγιος τέκνων. Τέκνων Άγιος. Λεμονάδα. Πήγα, έφαγα τα hangover μου, τα τέτοια μου και τώρα θα πιω κοκτέιλάρα. Άγιος λέγεται το κοκτέιλ.
1: Άγιος κοκτέιλ, ε.
0: Ακούστε τώρα, έχει βάσει τη βότκα, αλλά έχει και κριτικές επιρροές από σιρόπι μαλωτήρας. Μαλωτήρα, προσέκο, δενδρολίβανο και νερό δενδρολίβανο, κυρίες και κύριοι. Άντε στην υγειά μας. Και αν θέλετε, μπορείτε να σας το κάνει και χωρίς αλκοόλ, ο Μιχάλης. Ε, Μιχάλη. Ναι, αν δεν πίνετε αλκοόλ. Τώρα είναι 8, έχει αρχίσει λίγο και μαζεύεται το κοινό του Άγιου. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτό.

0: τους λογαριασμούς με τον Μιχάλη. Θα δεσμευτεί, θα γυρίσεις και θα τα πούμε το χειμώνα. Αλλά τι χειμώνα, βαρύ χειμώνα με έτσι πιο ρουστικ, να το πω, γεύσεις και θα φέρω κι εγώ από πάνω πράγματα και θα μαζευτούμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Συναρθείς ή θα έρθω με άλλη κάμερα. Δεσμεύεται.
1: Δεσμεύομαι.
0: Κοίτα, χαθείτε όλοι. Bye. Τα λέμε, ξέρετε που.

0: Τι γίνεται τώρα εδώ. Από εδώ μπορείς να πας και μπάλο Γραμβούσα. Υπάρχει περίπτωση και είναι εύκολο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο λιμανάκι στα Φαλάσσαρνα, μια απέραντη παραλία με χρυσή άμμο. Με χρυσή. Πάμε, θα ξυπνήσω, έλα. Πάμε. Η χρυσή άμμο και η χρυσή ακτή. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ήρθε μια κυρία εδώ τώρα, δεν θα τη δείξουμε για γνωρίζοντας λόγους, και μας έκανε τα εξής παράπονα. Δεν μπορεί να πιάσει κανάλια. Δεν πιάνει τίποτα. Ούτε πανελλαδικά, πόσο μάλλον τα κριτικά που θέλει να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, να βλέπει να πας μαγειρεύοντας. Και όταν το πας μαγειρεύοντας, είπε ότι μπορεί να μας δει και οπουδήποτε αλλού, γιατί είμαστε και σε 14 κανάλια. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική. Τι να απαριθμίσω λοιπόν. Κάντε κάτι εδώ στον Πλάτωνα, βάλτε μια κεραία τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να βλέπουν τηλεόραση να ενημερώνονται. Και έχω και ένα βουλεμένο αυτή από εδώ τώρα που αρχίζει και βουλεύει πιο πολύ. Κάτσε να κάνω εξαέρωση. Απεντόμωση θα κάνω, βγει το τέτοιο. Πω, πω, τι έχει μέσα ρε. Αυτό το κάνουν οι δίτες κανονικά, ε. Ε, κι εγώ.
1: Δεν ξέρετε τι κάνω όλο το καλοκαίρι.
0: Γι' αυτό κατάντησα έτσι. Θάλασσα με μάρανε. Χαρακτηριστικά σημεία της παλαιόχωρας, η εκκλησία της Ευαγγελίστριας που ανακαινήθηκε το 1987 από τον Ελευθέριο Λιτσαρδάκη και το κάστρο Κάζα Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1279 και μετά υπάρχει μια μεγάλη ιστορία βασιζόμενη φυσικά πάνω στο κάστρο. Βασιζόμενη πάνω στο
1: χάλια,
0: κάστρο.
1: Χάλια, τα πες όλα. Τι είναι το Κάζα Σελίνο?
0: Έτσι λέγεται, Κάζα Σελίνο. Και το φρούριο Κάστελ Σελίνο, το οποίο χτίστηκε το 1287. Με φαγή μίγα. Πάμε ξανά. Εμείς έχουμε επιλέξει και εδώ συγκεκριμένα σημεία. Θα δείτε σε λίγο που θα πάμε. Θα σας πω μάλλον στον Άγιο και στον Τέκνον του. Και στον Τέκνον του. Παίρνετε το καραβάκι, πεταγώσαστε μια γάβδο ή αν θέλετε πιο κοντά, πεταγώσαστε Σφακιά, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη. Τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Τα πάντα έχετε εδώ. Μέχρι και βόλτα με σκαφάκι. Για πάμε από την αρχή.
2: Έχετε πάει στη Ρωσία?
0: Ρωσία δεν έχουμε πάει, αλλά είναι στα,
2: εκεί πρέπει να πας,
0: στα άμεσα
2: εκεί,
0: σχέδιά μας.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε εμείς.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Τι γίνεται που δεν μάθαμε.
2: Ό,τι γουστάρεις.
0: Πες κάτι συγκεκριμένο για να φύγω.
2: Τι να
0: δεις. Ό,τι γουστάρεις είναι πολύ γενικευμένο.
2: Οι νέκες.
0: Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι γυναίκες, είναι οι νέκες. Πάει το γράμμα. Άρα σε ένας αρέσουν οι νέκες.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι

0: θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμία Ολύμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Ολύμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Το μισέν είναι το μέρος που με έχει κάνει ευτυχισμένο, με έχει κάνει να καταλάβω ποιος είμαι. Είναι το μέρος που μας δείχνει ποιος είναι ο σκοπός αυτή τη ζωή. Να ζούμε εν αρμονία με τη φύση. Και νομίζω όσοι το έχουν καταλάβει ή θα το καταλάβουν, εκεί νομίζω θα καταλάβουν και το πολύ ωραίο δώρο που λέγεται ζωή.
1: Τα ταξίδια Lovers του Willing to Help είναι ταξίδια στα οποία επισκεφτόμαστε κοινά.

0: και στην Αφρική και στην Ασία. Και ο κάθε θελοντής ξεπερνάει τον εαυτό του, ξεπερνάει τα όρια του, τους φόβους του. Και όλοι μαζί γινόμαστε ένα με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Δουλεύουμε μαζί σε κοινωνικά project, στα οποία θα χτίσουμε μαζί, θα πάμε μαζί, θα κινηθούμε μαζί. Κυριαρχούν συναισθήματα όπως πολύ η αγάπη, το χαμόγελο κλπ. Η ομαδικότητα, η συνεργασία. Και όλοι μαζί γινόμαστε μια ομάδα και βοηθάμε για ένα ξεχωριστό σκοπό που κάθε φορά που καλείται μας δείχνει κοινότητα που θα χρειαστεί να βοηθήσουμε.
1: Έρχομαι για τρίτη χρονιά στην Τανζανία και έχω πολύ βαθιά συγκίνηση γι' αυτό.
2: Συγκίνηση από μέσα μου, κάτι να κινείται πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που θα μείνω για πολύ καιρό εδώ φέτος.
3: Αποφάσισα να επιστρέψω πίσω στην Τανζανία για δεύτερη φορά, γιατί θεωρώ ότι για μένα αυτό δεν είχε τελειώσει, ότι κάτι σαν να είχα αφήσει, σαν ένα δεύτερο μου σπίτι που ήθελα, σαν να μην πέρασε μια μέρα και ότι ήθελα να έρθω να το ξαναζήσω.
4: Φεύγοντας από το πρώτο ταξίδι, ήξερα απλά ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Ήμουν τόσο σίγουρη ότι αυτό που ξεκίνησε δεν έχει τελειωμό.
5: Μπαίνοντας στο χωριό, ένιωσα αυτή την υπέροχη γαλήνη που έχει και αυτό το ότι είσαι πλήρης και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Απλά μπαίνοντας μέσα στο χωριό, γιατί ένιωσα όλα τα συναισθήματα που έχουμε νιώσει τα προηγούμενα χρόνια.
6: Σε αυτό το ταξίδι επιλέχθηκα για να έρθω και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Το Wheeling πήρε την πρωτοβουλία να δώσει σαν υποτροφία κάτι σε ένα νέο και να έτυχε να είμαι εγώ αυτή. Και έτσι βρίσκομαι εδώ λοιπόν, με τα έξοδα πληρωμένα και ζω αυτή την τρελή μοναδική εμπειρία και είμαι εδώ μαζί σας και περνάω καταπληκτικά.
7: Νιώθω τυχερός, ευλογημένος. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου, πήρα την άποψη να έρθω και στην Τανζανία μετά από τον Νεπάλ και το Βιετνάμ που έχω συμμετάσχει.
8: Πάρα πολύ η ιδέα να έρθω στην Αφρική, να προσφέρω κι εγώ έστω το παραμικρό, ό,τι μπορώ.
9: Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που έχουν να σου κάνουν τα ταξίδια αυτά είναι ότι σε κάνουν να σκεφτείς το τι έχει αξία.
10: Ένα ταξίδι αλληλόδρασης είναι να δώσω την αγάπη που έχω μέσα μου και να πάρω την αγάπη που χρειάζομαι και θέλουν να τη δώσουν και οι άλλοι. Αυτό είναι, τα πάντα είναι γύρω από την αγάπη.

0: Το ταξίδι μας ξεκίνησε πάλι με μια περιπέτεια. Όλα κυλούσανε πάρα πολύ ωραία, το γκρουπ ήταν πάρα πολύ σύντες. Μετά ξεκίνησε πολύ έντονη βροχή και έπρεπε να σταματήσουμε γιατί είχε κολλήσει ένα φορτηγό μπροστά που είχε κολλήσει μπροστά ένα άλλο αυτοκίνητο που δεν μπορούσε να πάρει προς. Και ένα δεύτερο φορτηγό που πήγε να κόψει δρόμο για να προσπεράσει το φορτηγό που είχε κολλήσει, κόλλησε και αυτό.
1: Ωραίο. Η καλύτερη στιγμή λοιπόν που θα μου μείνει είναι η φάση που έχει κολλήσει το βαν στις λάσπες και συνειδητοποιώ ότι θα μεταφερθούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Καταλήξαμε να πρέπει να μπούμε όλη η ομάδα σε μια καρότσα μαζί με τα πράγματα.
2: Πάμε στα κλαδιά, στις πατάτες.
1: Θα πάμε έτσι.
3: Η περιπέτεια του να έρθουμε εδώ από το λεωφορείο μέχρι το φορτηγό, μέχρι τα πίκι πίκι, κάθε μέρα είναι μια όμορφη περιπέτεια. Όχι επικίνδυνη, μια όμορφη αγνή περιπέτεια.

Ο σκοπός μας φέτος είναι πάρα πολύ σημαντικός, να χτίσουμε ένα κέντρο βιώσιμης γεωργίας, το Κιλίμο Plus. Κιλίμο στα Σουαχίλη σημαίνει γεωργία, το οποίο κέντρο θα ενθαρρύνει

Είναι τους ντόπιους να εφαρμόζουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στις καλλιέργειές τους και έτσι να έχουν μια έξτρα πηγή εισοδήματος από αυτό που καλλιεργούν. Προστατεύοντας παράλληλα το οικοσύστημα το οποίο είναι μαγευτικό και το οποίο κινδυνεύει.

0: Τα ταξίδια MyQuest πάντα περιλαμβάνουν χειρονακτική εργασία, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποστολής μας αυτής. Ερχόμαστε εδώ σαν βοηθητικά χέρια για να χτίσουμε μαζί με τους ντόπιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτούς να μας βλέπουν, να τους βοηθάμε και αποτυπώνει ακριβώς αυτό που θέλουμε και εννοούμε σαν αλληλεγγύη.
1: Πιστεύω ότι βλέποντας ανθρώπους που δεν έχουν σωματικές ικανότητες καλύτερες από εκείνους να κάνουν δύσκολες δουλειές, παίρνουν και αυτοί κουράγιο και το κάνουν με μεράκι. Νομίζω ότι αποτελούμε και εμείς έμπνευση για αυτούς που ήρθαμε από την άλλη άκρη, ας πούμε, του πλανήτη για να τους βοηθήσουμε, και αυτοί αποτελούν για εμάς.
2: Θυμάμαι πάντα τη στιγμή που ξεκινήσαμε να κουβαλάμε τούβλα, γιατί είναι αυτό που είχε στο μυαλό ότι θα πάω, θα δουλέψω, θα κάνω.
3: Η παιδιά φέτος ήταν αρκετά σκληρή, είχε πάρα πολύ ζέστη, αλλά παρόλα αυτά η συνεργασία με τα παιδιά και με όλη την ομάδα ήταν άψογη. Δεν περίμενα ότι 28 άτομα που δεν έχουν τίποτε κοινό θα μπορούσαν να δεθούν τόσο καλά και να συνεργαστούν τόσο καλά και να τραγουδάνε και να χορεύουν και να περνάνε καλά όλοι. Και αυτό έκανε τη δουλειά να φαίνεται κάτι πολύ εύκολο.
4: Βάλισα πάρα πολλά τούβλα. Γιατί?
5: Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος θέλει να την βοηθήσει, ενώνεται και κάνει θαύματα. Και κάνει θαύματα, ειλικρινά.
6: Σε ενώνουν κάποια πράγματα. Η φύση, ο σκοπός, οι άνθρωποι, εσείς που είστε ο πυρήνας και μας μαζεύετε γύρω-γύρω, δηλαδή είναι σαν ένα μελίσι και δουλεύουμε όλοι για ένα κοινό σκοπό.
7: Γιατί μ' αρέσει, γιατί είναι μια ελληνική πρωτοβουλία η οποία μας βοηθάει απέραντα σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Και όπως έλεγα πριν, σαν Αφροέλληνας νιώθω περήφανος που αυτό που κάνουμε εδώ για τις κοινότητες του Σαντάνη, δηλαδή για αυτό που λέμε να ζήσουμε με αρμονία με τη φύση, έχει ελληνική σφραγίδα.
0: Είναι μια ανταλλαγή αγάπης, αλληλοσεβασμού και αλληλοστήριξης. Και αυτό που κάνουμε πάντα το αγαπάω πάρα πολύ.
8: Να διαλέξω μια στιγμή, είναι η στιγμή που πήγαμε χθες στο χωριό και πήγαμε στο σχολείο.
4: Και είδα τα παιδάκια να είναι τόσο χαρούμενα και με τόσα λίγα πράγματα τα κάναμε τόσο χαρούμενα.
0: Εδώ πέρα έχει περισσότερο αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα παιδάκια, απίστευτα μοναδικά. Τα ματάκια τους, αυτά τα μάτια και το χαμόγελό τους, το αληθινό.
9: Η στιγμή που κλείδωσα και που θα πάρω μαζί μου σίγουρα είναι η στιγμή του σχολείου.
10: Η επαφή με τόσα παιδάκια που έχουν διάφορες ανάγκες, ας πούμε, με ευαισθητοποίησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
11: Η στιγμή ήταν η στιγμή που γύρισα και είδα τους εθελοντές, που ο κάθε ένας είχε μια ντουζίνα παιδάκια γύρω του και απλά ήταν απόλυτα ευτυχισμένος και εναρμονισμένος απόλυτα με αυτό το τοπίο και λες και γεννήθηκε εκεί και ήταν ανάμεσα σε παιδάκια και έβλεπες ότι πόσα πολλά πράγματα εν τέλει παίρνει και ο ίδιος που έρχεται εδώ για να δώσει.
12: Είχα πάρει ένα παραμύθι στη γλώσσα στα Σουαχίλη και καθόντουσαν όλοι και με κοιτάζαν έτσι, με διορθώνανε στην ανάγνωση και αυτό είχα συγκινηθεί πάρα πολύ.
13: Εντάξει, είχα μεγάλη προσμονή να επιστρέψω σε ένα χώρο που πέρυσι είχαμε δώσει και είχαμε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τις σχολικές σωλέτες και το χώρο σύντης των παιδιών και είχα πολύ μεγάλη προσμονή να επιστρέψω σε αυτό το μέρος και να δω

0: γίνεται η προσπάθεια να έχει πάρει σάρκα και οστά.
1: Ήταν πολύ ξεχωριστό τη μέρα που ήμασταν στο σχολείο, που ήταν η πρώτη μέρα που, ενώ είχαμε χτίσει την προηγούμενη χρονιά το μαγειρίο για το σχολείο και να θα έκανε το πόρι στους μαθητές, οι οποίοι περπατάνε πολλές ώρες δυστυχώς για να έρθουν από το σπίτι. Φέτος επιλέξαν οι δάσκαλοι, και μας τιμά ιδιαίτερα αυτό, να μαγειρέψουμε εμείς το πρώτο καζάνι με πόρι στους μαθητές, το οποίο στην ουσία είναι ένα μικρό σνακ για τα παιδιά αυτά. Αλλά ακόμα και αυτό το λίγο για τόσα παιδιά έχει τεράστια διαφορά και τεράστιο impact στις ζωές των παιδιών.
2: Βλέπεις τα παιδάκια στη σειρά να περιμένουν για να πάρουν ένα πολύ μικρό κομμάτι για να φάνε. Και βλέπεις το πώς μπορείς να επηρεάσεις έστω και λίγο την καθημερινότητά τους για τα παιδάκια που μένουν στο σχολείο και δεν μπορούν να πάνε 7 χιλιόμετρα πίσω στο σπίτι και μετά να ξαναγυρίσουν. Και βλέπεις ότι έχεις βάλει το λιθαράκι σου και δεν πεινάνε τόσο.
3: Η καλύτερη μου στιγμή ως τώρα ήταν όταν πήγαμε στο σχολείο, είδαμε τα παιδιά και δώσαμε στον διευθυντή του σχολείου τα σχολικά είδη τα οποία μαζεύσαμε και τα αθλητικά ρούχα που φέραμε από την Ελλάδα, και νιώσαμε την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια που τους προσφέρουμε. Και αυτό μου έδωσε τεράστια ικανοποίηση για αυτό που είχαμε κάνει, γιατί είδαμε ότι έγινε κάτι ωραίο, έγινε κάτι καλό.
0: Κοίταξε, σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο. Σίγουρα όμως μπορούμε να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για αυτά τα παιδιά, μια καλύτερη προοπτική. Γι' αυτό και η προσπάθειά μας έγινε και αυτή με τα σχολικά είδη, και ό,τι μπορέσαμε δώσαμε στα παιδιά να έχουν μια καλύτερη σχολική ενδυνάμωση. Γι' αυτό και το λόγο έτσι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και εμείς και όλοι οι εθελοντές που θα έρχονται σε αυτόν τον σκοπό, γιατί μπορεί όλο αυτό να φαίνεται σαν σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αν ενωθούν όλες οι σταγόνες θα σχηματίσουν μια θάλασσα αλληλεγγύης.

Ένα ταξίδι My Quest είναι μια τεράστια αλλαγή μέσα σου. Είναι να ξεπεράσεις τα όρια σου, είναι να ξεπεράσεις τους φόβους σου, είναι να νιώσεις την απόλυτη ευτυχία σε κάθε σου κύτταρο, να νιώσεις το απόλυτο χαμόγελο, να πονέσεις από το χαμόγελό σου, να νιώσεις τα μάτια σου να γυαλίζουν, να βλέπεις τα πάντα γύρω σου υπέροχα, να μην βλέπεις τίποτα αρνητικό ανάμεσα σε πολλά πράγματα που είναι δύσκολα, με κακουχίες και όχι πράγματα που έχεις συνηθίσει, αλλά αυτή την απόλυτη ευτυχία.

να κάνει πάρα πολλά ταξίδια και να δει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό όμως που θα τον ακολουθεί και δεν θα μπορέσει να βγάλει ποτέ από μέσα του είναι η πληρότητα όλων των αισθήσεων. Οπότε θα τα κουβαλήσω και δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει τίποτα.

0: πάντα έλεγα ότι θα κάνω ένα μαυράκι. Δεν ξέρω αν παντρευόμουν μαύρο ή θα υιοθετούσα μαυράκι, θα έκανα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τις, αν ισχύει, που τις πρώτες ανάσεις του παιδιού μου είναι στην Αφρική. Γιατί η μάνα μου είναι έγκυος, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι εδώ και τις πρώτες ανάσεις παίρνω στην Αφρική. Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Νιώθω πολύ ωραία με τον Κώστα. Εδώ ανακαλύπτω τον Κώστα, μιλάμε, είμαστε ευτυχισμένοι και οι δύο. Και ναι, νιώθω τη ζωή. Νιώθω τη ζωή. Είμαι πανευτυχής όταν είμαι στον

0: που το έζησε αυτό.
1: Είναι κάτι μαγικό. Είναι σαν να έχουμε μπει σε ένα παραμύθι, σε μια μαγική φούσκα και να μας δώνει. Και θα πρέπει μετά, φεύγοντας από εδώ, να το διαδώσουμε ότι έτσι είναι εκεί. Για να κρατήσουμε τη μαγεία. Είναι, νομίζω, πολύ ωραία. Θέλω να σου πάω μια καλιά.
2: Εγώ θα πάρω μια μικρή πυκολαμπίδα που τη λατρεύω και δεν είχα ξαναδεί. Θα τη βάλω μέσα μου και δεν θα την αφήσω να σβήσει. Και μετά θα την πολλαπλασιάσω και θα τη δώσω στους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα την κρατήσουν και αυτοί ζωντανοί.
3: Η πιο έντονη στιγμή του ταξιδιού ήταν που κατάφερα να έρθω με τον αδερφό μου εδώ και να ζήσουμε όλη αυτή την εμπειρία παρέα. Και είναι κάτι που του το χρωστάω και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτος, σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοήτο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά, κάνουν box-in στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπεις στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Πρώτα. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάζ. Αν και τώρα η Εμμανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάζ δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοιες σκέψεις, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου με είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά κλίσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου, σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα, αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
1: Ναι.
0: Είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι, ή κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό?
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι
0: γονείς προφανώς. Ναι,
1: όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά

0: και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
1: Για χόμπι.
0: Ναι, χόμπι τελείως.
1: Έχεις αδέρφια.
0: Έχω δύο.
1: Αγόρια ή κορίτσια.
0: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
1: Ωραία. Ασχολούνται.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Όχι με το κολύμπι,
0: ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία. Πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι. Δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
1: πρωτοαθλητισμό. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες. Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε. Δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά, που λέει ο λόγος, ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
0: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
1: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσε και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, αλλά και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λίγο ότι με διάλεξε, επειδή...
1: Μην φοβάσαι να το πεις,
0: δεν είναι
1: εγωιστικό, ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ, ότι από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό, δηλαδή ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω, δηλαδή το να σταματήσω ή είναι... Όχι επιλογή μου, επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα, αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα, δηλαδή σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα, κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ορίον? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
0: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η κυρία Βάνα. Ναι.
1: Η κυρία Βάνα. Τι άρανος είναι η Βάνα?
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Όχι, απλά είναι.
1: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα. Που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη, αλλά από την αρχή μαζί της μεγάλωσε, έτσι.
0: Ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει, είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή, πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονήτρια. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές, είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτρια μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα. Και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή, έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή, να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο. Δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου.

0: εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
1: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα, αθλητικό, προσωπικό τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα, ας μην το συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Ιβάνα?
0: Ανάλογα.
1: Ή ποιο θα το... Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Ιβάνα στην πισίνα?
0: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
1: Αυτό, έτσι.
0: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
1: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Ιβάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλύψω. Είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα?
0: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
0: Και κάνω όλα τα χέρια.
1: Ναι. Δοκίμασες, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω εγώ. Σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
0: Πλέον
1: είσαι πολύ καλή.
0: Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή, πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ.
1: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
0: Δεν νομίζω. Όχι. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι, τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
1: Η πεταλούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
1: Το 1500 αντέχεται.
0: Πόσο σύνοχο.
1: Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
0: 17.08.
1: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολύμβητης να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
0: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
1: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπεις τίποτα, ε?
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν,
0: ναι,
1: ακόμα στο χιλιοπροδέρι?
0: Ναι, έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Τώρα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
1: Και ξάσας.
0: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Γορίων Αερακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
0: ασημένιο.
1: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
0: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το σημαίνει ήταν με τις κοιτάλι 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτήμητης αξίας.

0: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που... Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, ώστε να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, τα τυχερά, ναι, μου μαγιό, τα τυχερά μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολλημητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
1: Λέει, όχι, πολύ ψέματα. Λέει,
0: ναι,
1: λίγο.
0: Λέει λίγο ψέματα, γιατί, εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και, ναι, αποτελέσματα.
1: Όλοι αυτοί δεν έχουν,
0: ναι,
1: γούρια, προλήψεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
0: ναι,
1: το πώς θα,
0: ναι,
1: βγεις,
0: ναι,
1: θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις κουτάκια.
0: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα, πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
1: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα, ναι, ακόμα. Μετά, πώς, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
0: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
1: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
0: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε...
1: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
0: Ξηράς,
1: δηλαδή.
0: Ξηράς, ναι, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό, το γυμναστήριο είναι εκτός.
1: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
0: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
1: Με σχολείο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: 5:30.
0: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολλημητήριο 3 ώρα.
1: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
0: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
1: Μάθημα εννοείς?
0: Ιδιαίτερα.
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό? Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
1: αφήσεις.
0: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο,

0: Τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου. Θεωρώ ότι είναι.
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Εντάξει, πας.
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει. Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου.
0: Η φυσική.
1: Η φυσική.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πόσοι υποδέχτηκαν στο σχολείο πριν με τον Χριστό, το πήρε μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγε στο σχολείο μετά το Πανελλήνιο της Όπεν. Που είχε τη μεταλλία, αλλά την χρυσή εδώ.
0: Εντάξει. Επειδή είμαι και. Είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
1: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα. Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται τι... Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή είναι 25 κάνω τούμπα και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή 4.55.20. Δεύτερη στα 800 9.02.53. Πέμπτη στα 1.500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε. Ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του φετινού.
1: Δεν ξέρω. Ή τσάπ του γιου που λέμε και στο, και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
1: Open.
0: 400 μεικτή που είχα 4.59. Ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει λοιπόν, θα πας 4.55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω, μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το Πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι το...
0: ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: Το 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, εγώ έκανα 50.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω 4.55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
1: και
0: μου είχε
1: που...
0: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Η
0: Πότη, Αναστασία.
1: Η Πότη. Αναστασία, Πότη, μπράβο που έκλειγε μαζί με την
0: Ειρήνη Ψαλάκη. Ναι, πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
1: Η Πότη, τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη Πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το...
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάω με πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και τη Βάνα της προάλλες που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Ρούδη. Έλα μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Ορίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
1: Ναι, αυτό, είπα αυτή την έννοια.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν... Όχι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάζε,
1: Ψαρδάκη. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα. Το
1: ξέρω. Okay.
0: Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο
0: μου
1: αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το, αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, τη ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Εντάξει, θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία, όχι εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πέρα που κολύμπαγε open water.
1: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε? Δηλαδή, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω, είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
0: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
1: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith, η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
0: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο. Ενώ όχι κολυμβητές όχι και καλά.
1: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
0: Κουράγιο, πόνο.
1: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
0: Πώς κουουουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
1: Εγώ προσωπικά...
0: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη. Γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
1: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν, πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τις σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
0: Λογικό.
1: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνιο, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
0: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
1: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
0: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
1: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
0: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτή θάλασσα?
1: Αναγκαστικά πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
0: στη Λιγαριά.

0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολλημητήριο. Α, πάμε δέξει. Τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται, είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα, μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασες το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγες την πρώτη φορά που είσαι 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και λες που ήμουνα και που, να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή.
1: Καταστροφή.
0: Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε.
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάρη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ. Ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοια. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να, απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά,
1: ενώ
0: αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Κάνω και εγώ αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι χειρότερο.
0: Κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: ενός μήνα και έτσι πρέπει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου, μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτα ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Όχι. Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Και λέμε
0: βγαίνει,
1: όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή η

0: νομίζω ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείται.
1: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή
1: ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε, των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ότι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ. Και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 455 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση, κάνεις το κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλειώτισσα. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: λέει, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία... συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι. Εννοείται.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό. Δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που. Σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσει, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθήσεις, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή ότι
1: πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί... Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, ή να είσαι τόσο σκληρός, μπράβο, τέτοιο. Εγώ έχω μία... Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα πηγαίνεις καλά. Mm. Αυτό ξέρω. Ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σου αρέσει αυτό, θα φανεί και. Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις.
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενα, άμα δει μαμά και ο μπαμπάς και ο αδερφός και ψωμολισά. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει. Αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις.
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν κοίσαρε στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις. Τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με σλαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Χουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι,
1: ο Χουρδάκης, ναι. Νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
1: μου αρέσει. Κάποιο ταλέντο,
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζω, ας πούμε. Μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό. Να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Μα. Αυτού του ρεύματος είσαι.
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα. Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια. Κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ, πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει ο χρόνος αρχίζει λίγο και
1: πιέζει.
0: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα ήθελα να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Σε γουστάρω για παρτέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές, την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.

0: δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
1: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στο Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με τον αριθμό των περιστατικών να παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Καθοριστικός παράγοντας παραμένει ο καιρός, ενώ οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τις προσπάθειες σε συνεργασία με τη Λιβύη, με τους λιμενικούς να ζητούν παράλληλα ενίσχυση των υπηρεσιών.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με τα περιστατικά που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές να παραμένουν συχνά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
2: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει στα 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξηση ως 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια του Χανίων. Οπότε φέτος το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφίξεις.
1: Όπως ανέφερε, στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
2: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή. Φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτος θα μπορώ να πω το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και προσπαθούμε λίγο να χαιτεστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και

0: θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
1: Και ελπίζουμε να υποδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από το μετανάστευση και από το ειδικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
0: Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσκανδαράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
1: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε κι εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους να στέλνουν ψευδή μηνύματα και να δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες, προσπαθώντας να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Περίπου 15.000 νέες υποθέσεις ερευνώνται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν διαδικτυακές απάτες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
3: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
3: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
2: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμό της κατανάλωσης από τους τουρίστες. Παρά τις διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, με το παλιό λιμάνι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ οι επιχειρηματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους για βελτίωση της κίνησης το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Καλεσμένοι εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα

0: να με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση, υπάρχει κόσμος, από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
2: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοίς κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
3: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο, προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι, ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
3: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
4: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
2: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
4: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
2: Είναι λίγο φιδωλή.
4: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
2: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Αν εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
6: Βαλίτσες για τις διακοπές τους εν ώψη 15 Αυγούστου ετοιμάζουν οι κριτικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως η ολιγοήμερη εξόρμηση σε νησί των Κυκλάδων είναι ακριβότερη από ότι ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
7: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κειμένων

0: από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
1: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους και από την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου να ανοίγει για όλους. Το πρόγραμμα παρέχει φέτος ενισχυμένη οικονομική στήριξη που φτάνει έως και τα 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα της χώρας.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σαββατοκύριακο ακολουθούν τα αφημί που λήγουν σε 7, 8, 9 και 0.
4: Ξεκίνησε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
3: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια με την ενίσχυση να φτάνει έως και 600 ευρώ. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
4: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
3: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για διαμονή σε καταλήμματα εντός Ελλάδας κατά το διάστημα που έχει επιλεγεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρεώσεις. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.
4: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
3: Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
3: Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.
4: Επίσης, να τονίσουμε ότι

0: όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μία άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Αγωνία για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν οι έμποροι του Ηρακλείου, καθώς η διαδικασία έχει καθυστερήσει και τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν αβέβαια. Οι επαγγελματίες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προχωρήσει άμεσα στην ανάπλαση και την υπογειοποίηση των δικτύων.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
0: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
3: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ τον Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
0: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
3: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
1: Η παραγωγή και οι έμποροι των λαϊκών αγορών Ηρακλείου αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με πολλούς να εγκαταλείπουν τον κλάδο λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, της μειωμένης κατανάλωσης των φόρων και των τελών. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία, έχοντας ήδη καταθέσει σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες αρχές.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται τον τελευταίο χρόνο παραγωγή και έμποροι των λαϊκών αγορών ομού Ηρακλείου, με το 50% εξ αυτών να έχουν ήδη εγκαταλείψει τον κλάδο, καθώς βλέπουν το λειτουργικό κόστος να είναι δυσβάσταχτο. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τους μειωμένους τους τζίρους, αναγκάζονται να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν.
4: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στους καταναλωτές και στις λαϊκές, όπως πιστεύω και παντού. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στους ανθρώπους. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μείωση της τάξης των 50%.

0: την ίδια ώρα φόροι και τέλη κάνουν την οικονομική τους δραστηριότητα καθημερινά ολοένα και δυσκολότερη, με εμπόρους και παραγωγούς να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
1: Τα καύσιμα, το ρεύμα, τα λιπάσματα και όλα αυτά και η υψηλή φορολόγηση στον τομέα των αγροτών. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που δυστυχώς εγκαταλείπουν καθημερινά και είναι οι ανθρώποι και εμείς η γενιά η δικιά μας.
2: Κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν για να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
3: Η παραγωγή που εγκαταλείπουν πώς είναι σε
2: πολλούς. Η παραγωγή που εγκαταλείπουν είναι πάρα πολύ, φίλε μου, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το νερό, υπάρχουν τα προβλήματα που έχουμε κάθε μέρα που αντιμετωπίζουμε, οι κερί, οι κερικές συνθήκες, τίποτα. Η παραγωγή μειώνεται και το ξέρουνε. Και το ξέρουν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τώρα να επιδοτήσει παραγωγούς γιατί φεύγουν όλοι.
4: Στη λαϊκή πιο πολλοί φεύγουν και από τους εμπόρους. Σιγά σιγά τα παρατάνε οι ανθρώποι που είναι προς τη σύνταξη κοντά ή πρέπει να βρουν ένα άλλο επάγγελμα, γιατί δεν πρόκειται να έρθουν να μπουν σε μια διαδικασία, να υπάρχει μια φορολογία τεκ μαρτί που είναι 3.000 για κάθε έναν, από ένα δήμο αύξηση των τελών, από ένα δήμο το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει καμία συνεργασία ούτε στην επιλογή των δρόμων ούτε τίποτα, δεν μπορούμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα φέτος, το έχουμε πρώτη φορά στα χρονικά αυτό το πράγμα, να μην μπορούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαστούμε, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Παραγωγοί και έμποροι έχουν ήδη στείλει αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές περιγράφοντας τα προβλήματα τα οποία, όπως υπογραμμίζουν, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
5: Η αγορά κινήτων στην Κρήτη προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από ξένους και Έλληνες επενδυτές με έμφαση στα τουριστικά ακίνητα και τις κατοικίες πρώτης κατοικίας αντίστοιχα, παρά τις υψηλές τιμές, τη γραφειοκρατία και την περιορισμένη προσφορά. Παρά τις δυσκολίες, η Κρήτη παραμένει μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα, με τις τιμές να κινούνται όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα από τις αρχές του 2026.
0: Αυξημένο είναι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων στην Κρήτη από ξένους επενδυτές. Το ενδιαφέρον τους μάλιστα στρέφεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική, όμως σύμφωνα με κτηματομεσίτες καταγράφεται περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων, υψηλή γραφειοκρατία αλλά και υψηλές τιμές, παράγοντες που συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
6: Υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά προς πώληση. Βέβαια, τα απόνορα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς και οι τιμές των οικοδομικών υλικών, οι οποίες έχουν αυξηθεί, έχουν τραβήξει τις τιμές και των μεταχειρισμένων διαμερισμάτων σπιτιών ή μονοκατοικιών προς τα πάνω.
0: Την ίδια στιγμή, όπως τονίζουν κτηματομεσίτες, και οι Έλληνες εκδηλώνουν ζωηρό ενδιαφέρον για αγοραπολισίες ακινήτων και κυρίως ακίνητα πρώτης κατοικίας. Όμως οι υψηλές τιμές τους αναγκάζουν να προσαρμόσουν τις επιλογές τους.
6: Αυτό δυσχεραίνει το αγοραστικό κοινό να βρει το σπίτι που επιθυμεί σε μια σωστή τιμή ή στην τιμή που μπορεί να καλύψει.
0: Η Κρήτη στο μεταξύ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από στοιχεία που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες Real Estate και κινείται μάλιστα στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2026.
5: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών τώρα ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα στεγαστικό γολγοθά εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με την μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
0: Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
6: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ,

0: κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβριο. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Σε τροχιά έντονης κρίσης βρίσκονται οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές, καθώς οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στρέφονται πλέον μαζικά σε επαγγέλματα με καλύτερες οικονομικές απολαβές και άμεση αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι θεολογικές σχολές, όπου περισσότερες από 8 στις 10 θέσεις μένουν πλέον κενές.
4: Η στροφή των υποψηφίων προς σχολές που προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε βάρος των λεγόμενων καθηγητικών σχολών αποτελεί πλέον μια ξεκάθαρη τάση στις επιλογές των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το φαινόμενο αυτό μίλησε ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, θεολόγος και καθηγητής στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν όλο και λιγότερους νέους στην επιλογή των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σπουδών.
5: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα κρίσης στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών για τις σχολές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το μοναδικό ίσως κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι ποια σχολή θα μου αποδώσει χρήματα στο μέλλον. Θα έχω δηλαδή μια εξασφαλισμένη οικονομική αποκατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχολές όπως είναι οι θεολογικές σχολές, οι φιλολογίες και άλλες σχολές τέλος πάντων που πάνω κάτω έχουν να κάνουν με ένα. Κάποτε ήταν όνειρο, τώρα νομίζω είναι εφιάλτης. Απλά το διορισμό στο δημόσιο να είμαι σε ένα σχολείο να κάνω μάθημα. Δεν έχουν στα παιδιά κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυσμα.
4: Όπως ανέφερε, οι βάσεις εισαγωγής στις καθηγητικές σχολές έχουν σημειώσει σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα φιλολογίας, τα οποία καταγράφουν αισθητή μείωση στη ζήτηση από τους υποψηφίους.
5: Αυτό το βλέπουμε επειδή οι βάσεις αυτών των σχολών έχουν καταποντιστεί. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια, αν έγραφες κάτω από 17.000 μόρια, παράδειγμα, δεν περνούσε σε κανένα τμήμα φιλολογίας στην Ελλάδα. Και τώρα τα τμήματα φιλολογίας στην Ελλάδα έχουν 9.000 μόρια βάσης, 8.500, πάντως πολύ πιο χαμηλά. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτό δείχνει πάρα πολλά.
4: Ο κύριος Ασημακόπουλος υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες σχολές εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και ουσιαστική καλλιέργεια στους φοιτητές, διαθέτοντας πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και σημαντικά γνωστικά εφόδια, ανεξάρτητα από τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
5: Πέρα από το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης, που είναι όντως αρκετά δύσκολο σε κάποιον ο οποίος η μόνη διέξοδός του είναι να διοριστεί στο δημόσιο ή σε ένα δημόσιο σχολείο, δείχνει λίγο και τη στροφή προς άλλα πράγματα που δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Δηλαδή, πλέον έχει αποσυνδεθεί το πανεπιστήμιο και οι σχολές με την έννοια μιας να πάρουν μια γενικότερη καλλιέργεια και παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι σχολές, οι οποίες δεν προτιμώνται, έχουν όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και είναι πολύ έτσι ευρεία και ανθρωπιστική, με πολλές ηθικές αξίες, με άνοιγμα οριζόντων.
4: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θεολογικές σχολές, τονίζοντας ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σε πολλές από αυτές, περισσότερες από 8 στις 10 διαθέσιμες θέσεις παραμένουν κενές, γεγονός που αποτυπώνει τη μειωμένη προτίμηση των υποψηφίων.
5: Αλλά δεν γίνονται επιθυμητές και δεν επιλέγονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή που λέμε η άμεση σύνδεση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Σε θεολογικές σχολές τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όπου φέτος ειδικά σε κάθε σχολή, πάνω από το 80% των θέσεων μείνανε κενές. Όταν μάλιστα και η βάση έχει καταποντιστεί κάτω από 10.000 μόρια.
4: Τέλος, ο κύριος Ασημακόπουλος σημείωσε ότι οι θεολογικές σχολές επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό από πτυχιούχους άλλων αντικειμένων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων και όχι από τελειόφοιτους λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
5: Το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτές τις σχολές και είναι όντως μεγάλο, και αυτό δείχνει βέβαια και μια άλλη έτσι, αντίληψη, που δεν είναι κακή και αυτή, είναι ότι έχουν πολύ, δηλαδή περισσότερες ακταίοι, μπορώ να πω, και οι καθηγητές από αυτούς και άλλο μάθημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πτυχίο και την επιλέγουν σαν σχολή για κατατακτήριες. Δηλαδή που έχουν ήδη επάγγελμα και ενδιαφέρονται να πάρουν τις γνώσεις που δίνει το όντως πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Καθηγητικές σχολές οι λεγόμενες, όλες, η θεολογική είναι μία από αυτές, δίνει όντως τεράστιο πλούτο γνώσεων και εμπειριών που δεν δίνουν άλλες σχολές, οπότε όντως είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή για κατατακτήριες.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Περίπου 500.000 κάτοικοι σε 7 δήμους του Πουερτορίκο αντιμετωπίζουν προγραμματισμένες διακοπές νερού, καθώς τα αποθέματα του ταμιευτήρα έχουν υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο από το 1899. Η παροχή περιορίζεται σε κύκλους 48 ωρών, ενώ οι αρχές έχουν δημιουργήσει 35 σημεία διανομής νερού για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πάνω από 500.000 κάτοικοι σε 7 δήμους του Πουερτορίκο ζουν με διακοπές νερού 48 ωρών. Το φράγμα Καραΐζο έχει πέσει κάτω από το ελάχιστο λειτουργικό επίπεδο μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο από το 1899. Το Πουερτορίκο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο περιορισμού της υδροδότησης που επέβαλε η κυβέρνηση. Το επίπεδο του ταμιευτήρα βρίσκεται κάτω από τα 38 μέτρα σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το κατώτατο όριο που θεωρείται αναγκαίο για τη φυσιολογική λειτουργία του είναι περίπου 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτή την επιδείνωση, η κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονθάλεθ Κολόν ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου προγραμματισμένων διακοπών. Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι η εξέλιξη του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του ταμιευτήρα και το αν θα σημειωθούν σημαντικές βροχοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Παρότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για μια μέγα ξηρασία όπως το 1540. Η έλλειψη νερού επηρεάζει και τα σχολεία, τα οποία θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο τις ημέρες του περιορισμού. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει ότι αν η κατάσταση παραταθεί, ορισμένα σχολεία να καταλήξουν να κάνουν μαθήματα διαδικτυακά, όπως συνέβη στην πανδημία. Αν και προς το παρόν διατηρείται το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης του σχολικού έτους. Η ξηρασία εκδηλώνεται μέσω του φαινομένου El Niño, συνδεδεμένου με υψηλότερες θερμοκρασίες που η Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση προβλέπει ότι θα ενταθεί μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου με αντίστοιχες επιπτώσεις στα πρότυπα βροχόπτωσης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερδέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο Ηράκλειο βρίσκεται ήδη ο Λορέντζο Ντίκμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Όφι. Αύριο Δευτέρα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του.
2: Στην τελική ευθεία έχει μπει η μετακίνηση του Λορέντζο Ντίκμαν στον Όφι, με τον 29χρονο Ιταλό να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία με την κριτική ομάδα. Ο Ντίκμαν, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του δεξιού αμυντικού, αναμένεται το πρωί της Δευτέρας να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Όφι. Στη συνέχεια, ο Ντίκμαν θα ενσωματωθεί στην ομάδα και θα τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η αποκτήσή του αποτελεί μία ακόμη κίνηση του Όφι για την ενίσχυση του ρόστερ και την κάλυψη των αναγκών της ομάδας. Ο 29χρονος Ιταλός ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 28 συμμετοχές, 1 γκολ και 3 ασίστ, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Στην καριέρα του έχει καταγράψει περισσότερες από 320 συμμετοχές στη Serie B, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας Under 21.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους.

0: τρόπους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Κάμελοτ και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει στη σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί, πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού-ασθενός, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά, έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο,

0: Έχουμε πολλά να πούμε αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
1: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεχτεί?
0: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για τα ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σας αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς νευροεπιστημών, αν θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου? Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα, και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει, και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούμε να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα όμως εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό? Ξέρουμε έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε περισσότερα, έχουμε μάθει μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει το λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα λέγει κανείς, έτσι το εγκεφάλι.

0: μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποια τη φωνή ενός ανθρώπου, να τον ξέρει, να θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που το βλέπει.
0: Το βλέπει ακριβώς.

0: εξελιγμένο μάρκετινγκ.
1: Όχι. Έχει βάση αυτό πράγμα. Η εξωτερική ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέλθει το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατμικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατμικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μία άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνιτικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνιτικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί η επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια προηγμένη ας πούμε, απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Εντάξει, οπότε μιλάμε για μια εξωτερική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
0: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
1: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση. Δεν θα τραβήξει τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
0: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
1: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
0: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
1: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι επιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση στο ασθενούς, δηλαδή αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο. Δηλαδή,
0: είναι η υπέρβαση.
1: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής, και κοινωνίας το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει ένας άνθρωπος που

0: θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε έναν από έναν επιστήμονα το από δύο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα περισσότερος ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό για την ιατρική. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήριες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, που να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότητα είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
0: Βεβαίως.
1: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα ανώτερα ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, δηλαδή για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά πράγματα.
1: Οπότε ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
1: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
0: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Τώρα, αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, εάν ήμουν σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον άλλο να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση, ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα?

0: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όχι για νόσους.
1: Βγάζουμε ηθικές και νομικές δεσμεύσεις.
0: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
1: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
0: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα. Όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της τυχαιότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να πάω να την αλλάξω.
1: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι, οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της, έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές σε κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
1: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπου προσωπικού εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα, σαν μόνιμοι κάτοικοι. Τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι, και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή, μου είναι να την κρατήσω εκτός.
1: Προσωπική άποψη.
0: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθο ο περισσότερο κόσμο.
1: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευρά τουλάχιστον συμπεριφορά να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται. Είναι όλο και περισσότερες, αλλά δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται. Καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
1: Άρα και δεν γυρίζουν μετά.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίζουν. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν. Ναι.
1: Η πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω» ή «πρέπει».

0: κάνω.
1: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
0: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
1: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
0: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
1: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
0: Υπάρχει διχογνωμία.
1: Στο... Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
0: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
1: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Η σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να το συμβουλέψει κιόλας ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.
1: Αυτό σημαίνει σχεδόν πάντα.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
1: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχεις καιρό να το σκεφτείς. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, κλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών, και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά ας πούμε, τον είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, ένα εξαιρετικός εμπειρίας.
0: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση, και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
1: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
0: Δεν
1: αλλά
0: αναφέρομαι
1: αυτό
0: στην τεχνική εμπειρία, αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ζωής.
1: Στη φιλοσοφία της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική, είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
0: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας στο πέρασμα
1: υπάρχει
0: των χρόνων, και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
1: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, τα κατάστατα ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά, έτσι που ζει, ακόμα και μία

0: ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες. Υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λίγο με τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να το διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Εάν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Μην αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου, ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, τώρα φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφεις τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα είναι σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μία δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς
2: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό, σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω, λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως στην πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από ό,τι μπορεί να επηρεαστούν από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.

0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς όχι
0: Ακριβώς.
1: για τη σκέψη. Έτσι,
0: Για
1: για τη
0: την υγεία
1: σκέψη,
0: του
1: για
0: εγκεφάλου,
1: την υγεία του
0: για
1: κεφάλου.
0: για μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπόρ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχτεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με
0: Δηλαδή,
1: ανατομίες.
0: ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα
1: Ναι,
0: στο μέτωπο της νευρολογίας.
1: βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο
1: Ναι,
0: και κάποιο όριο
1: υπάρχει
0: στις
1: κάποιο μέτρο.
0: επιθέσεις.
1: Δηλαδή, ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως, εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας, όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
0: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
1: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
0: θεωρώ.
1: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα, το σίγουρο είναι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Δηλαδή θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για να στον πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος ο οποίος στάχθη μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Ή σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς για άμεση εξέτηση.
0: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
1: Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπα, το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλο ή ήπιο που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτό που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικό πονοκέφαλο.
0: Και μου βιάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να έχει.
1: Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιο από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Που τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
0: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Αν νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
0: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
1: Όχι. Οι ημικρανίες
0: είναι κάτι
1: όχι.
0: Απλό.
1: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλο δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε το παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να είχε πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήγε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνεται ο κόσμο και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται ο ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Άξι. Τώρα, εάν εγώ έφυγα να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο, Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση.

0: Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
0: Θα προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
0: Όχι για να μου πει που χτες είχα πονοκέφαλο και πήγαν τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και. Ναι, μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά. Δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει. Το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν κάπου, λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική αγωγή.
1: Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η απεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά. Στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας. Ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και τη συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος που δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φεύγει
0: φυγής
1: και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα, αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά
0: θεωρώ.
1: Πρέπει να σε βοηθήσει. Το
0: θέμα μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα το κράτος δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.

0: η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
1: Την
0: ποια
1: ευρωχειρουργική.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, νευροχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα σε εξειδικευμένα κέντρα να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν τις περισσότερες φορές και το δέλεα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, πάλι θέμα προσωπικής επιλογής είναι. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
0: Τελευταία ερώτηση. Έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
1: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
0: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς, στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
1: Όχι πρακτικούς.
0: Για πρακτικούς λόγους.
1: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι. Αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κάνει το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι. Μικρό. Για το οποίο όμως σε ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να το αφαιρέσεις, βάζοντας κινδύνους. Ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία για να τελειώσει.
0: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκρήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε και σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
0: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε?
1: Θα έλεγα και τέσσερις φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

Μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.

0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο 11ο box out του εφετινού του τρίτου κύκλου των εκπομπών πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Χρόνια πολλά, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά, με υγεία, με χαρά, με δύναμη, με ανθρωπιά, με όλα τα συμπαρομαρτούντα καθώς διανύουμε τις πρώτες μέρες του 2026. Μια εκπομπή που δεν γυρίζεται ως ήθιστε στο σκηνικό των καταστημάτων Κοσμοσπόρ, αλλά και εδώ το περιβάλλον, όλο αυτό το ambiance που λένε, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας έχουμε πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και σήμερα κιόλας γίνονται αρδευτικά για να ποτίζουν το χλωροτάπητα από τα Μισήρια και τη Σοχώρα έως την μακρινή Τούλσα. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι ψεύτης, θα μπορούσα να πω ότι η Τούλσα είναι εδώ λίγο πιο έξω από το Ρέθυμνο, κοντά στο Άδελε, ανάμεσα στο Άδελε και στην πηγή Ειρήνη Μαγκουγαράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή.
0: Ειρήνη Μαγκουγαράκη. Λοιπόν, να το ρίξω.
1: Ρίξτε
0: το. Να το ρίξω το ρόδι εδώ. Όχι, να το ρίξω γιατί μετά θα χρειαστεί συνεργείο καθαρισμού. Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σου και θα γυρίσουμε πίσω να θυμηθούμε και να μας διηγηθείς ωραία πράγματα. Αλλά επειδή το απαιτεί το έθιμο με το ρόδι να κάνουμε ποδαρικό στην καινούργια χρονιά, τι θα ήθελες να σου φέρει η καινούργια χρονιά? Πέρα από τα τυπικά. Τα τυπικά είναι η υγεία. Γιατί για έναν αθλητή και μια αθλήτρια το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία, το πιο ανεκτίμητο.
1: Πέρα από την υγεία που όπως είπατε είναι πολύ βασικό. Να μου φέρει όμορφες στιγμές όπως με έφερε το 2025, εμπειρίες και εντός και εκτός γηπέδου και πολύ όρεξη για δουλειά.
0: Λοιπόν, το κόκκινο χρώμα που η φλόγα της Ειρήνης Μανουκαράκη, η νεανική άβρα της, το χαμόγελό της, μεταξύ ξέρεις σκέφτομαι τώρα, ότι με Μαρία κλείσαμε. Με Ρεθεμιώτησα Μαρία κλείσαμε το 2025, τη Μαρία με δύο κεφαλιτάκι και με Ρεθεμιώτησα αθλήτρια, με σένα δηλαδή, εγκαινιάζουμε και κόβουμε την κορδέλα του 2026. Η επέλαση στον γενικό του αφεμινισμός είναι παροχημένη έννοια, αλλά αποδεικνύεται μια χαρά ότι οι Ρεθεμιώτησες μπορούν να διαπρέπουν και εκτός των συνόρων.
1: Σωστά.
0: Την ξέρεις με κεφαλιτάκι που θα
1: πω. Ναι. Εντάξει, μας έχει κάνει όλους περήφανους και στα Ρέθυμνα και στην Ελλάδα.
0: Και είναι μια διπλή έτσι εκπροσώπηση και δοξάζεται και το Ρεθυμνάκι και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός, δηλαδή εγώ το διαπίστωσα και τις προάλλες εκεί στη γιορτή, στη γιορτή του αθλητισμού, ότι το Ρέθυμνο παράγει αθλητικές επιτυχίες και επίσης υπάρχει και όλη αυτή η ωραία άβρα, η οποία την κουβαλά στην Οκλαχώμα.
1: Θεωρώ ότι την κουβαλάω, ναι.
0: Την εκτελονίζεις, την βάζεις αποσκευές όταν πηγαίνω έρχεσαι.
1: Θεωρώ ότι τους δείχνω την κουλτούρα του Ρεθύμνου, της Ελλάδας, που θεωρώ ότι ο αθλητισμός στην Ελλάδα, βασικά οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον αθλητισμό έχουν πολύ πάθος και αυτό φαίνεται στις διακρίσεις, στους αγώνες. Το πάθος που δείχνουν οι Έλληνες νομίζω δεν υπάρχει.

0: Άρχελο.
1: Έχει Έλληνες εκεί.
0: Όχι.
1: Παντού είπα. Όχι.
0: Έχει Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς ναι. που έχουν μεγαλώσει.
1: Στο πανεπιστήμιο έχει συμφοιτητές ή συμφοιτήτριες.
0: Όχι.
1: Ή συμπαίκτες ή συμπαίκτριες. Όχι.
0: Δεν τυχαίνει. Στο συγκεκριμένο όχι.
1: Έφυγες πότε από εδώ?
0: Τον Ιούλιο έφυγα.
1: Τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Τι πήρες μαζί σου και δεν εννοώ αν πήρες παντελόνια, φούτερ, φουστάνια, παπούτσια. Τι πήρες μαζί σου μέσα στην ψυχή σου και το κουβάλιζες εκεί? Γιατί ήταν ένα μεγάλο τόλμα. Δεν φεύγει εύκολα να κορίσει 17-18 χρονών να πάει να ξενιτευτεί. Σου έχω και ιστορία μετά να τη σχολιάσουμε μαζί γι' αυτό.
0: Αυτό που πήρα είναι σίγουρα οι αρχές που μου έχουν δώσει η οικογένειά μου. Πήρα την όρεξη και το πάθος που έχω στο να εξελίσσομαι καθημερινά. Για ό,τι θέλω να πετύχω, πρέπει να δουλεύω. Αυτό πήρα, θεωρώ, μαζί μου.
1: Γιατί σε ρώτησα προηγουμένως, όταν πήρες αυτή τη μεγάλη απόφαση, υπάρχει ένα κορίτσι που επίσης ξόδεψε, πέρασε 6 χρόνια στην Αμερική. Είναι η Ιωάννα η Κρυμίλη, είναι μπασκετμπολίστρια. Πριν από μερικούς μήνες που τη φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είχε πει ότι για πολύ καιρό, τον πρώτο καιρό, τα βράδια έπαιρνε τηλέφωνο τη μαμά της και τον μπαμπά της και έκλαιγε. Λέγοντας θα γυρίσω, θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο. Τη μαμά και τον μπαμπά σου τους πήρες κανένα τηλέφωνο από τον
0: μπαμπά. Πολλά τηλέφωνα.
1: Ναι,
0: πες
1: αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι τεράστια αλλαγή.
1: Ναι.
0: Είναι και η διαφορά της ώρας που είναι πολύ βασικό. Νιώθεις ότι μετά από κάποια ώρα το απόγευμα ότι είσαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο.
1: Σωστά, γιατί στην Ελλάδα είναι ξημερώματα,
0: ναι.
1: Είναι βαθιά μεσάνυχτα.
0: Αλλά εντάξει, θεωρώ οποιοδήποτε παιδί, μέχρι και το Ηράκλειο να πάω που είναι μία ώρα, αυτή η αλλαγή, το να φύγεις από το πατρικό σου, είναι τεράστια για κάθε παιδί.
1: Εσύ γεννήθηκες, καλά, μια γυναίκα δεν τη ρωτάνε ποτέ γεννήθηκε, αλλά δεν έχεις πρόβλημα γιατί είσαι ακόμα teenager. Λοιπόν, το 2007. Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, το 2007. Και πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο?
0: Έχω δει.
1: Δεν λέω ότι είναι περίεργο.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς δεν είναι περίεργο, αλλά πιθανόν δεν είναι ο πιο συνηθισμένος προορισμός ενός κορίτσιου το ποδόσφαιρο.
0: Έχω δύο αδέρφια μεγαλύτερα, αγόρια, τα οποία πήγαιναν στο γήπεδο και πήγαιναν και οι γονείς μου, οπότε με παίρναν και εμένα εκεί μαζί. Ήθελα να παίξω, οπότε μπήκα και μάζευα τις μπάλες από την προπόνησή τους.
1: Ball girl.
0: Έτσι.
1: Και το λέμε ball boy, αλλά υπάρχουν και ball girls.
0: Και μετά από ένα σημείο μου είπε ο προπονητής, όταν ήμουν περίπου 2,5-3, να μπω στην προπόνηση.
1: 2,5-3 τι, χρονών.
0: Χρονών. και έτσι έμπληξαν.
1: Ωραία, περίμενα κάτι. Εγώ τον μπαμπά σου τον ξέρω χρόνια και είναι και καλός μου φίλος και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά έχει διατελέσει πρόεδρος του Αγόρ, των Κρέταν Κίνγκς, όταν έπαιζαν στην Α1 και ήταν στο πόρτε τους. Δεν προσπάθησε να σε επηρεάσει καθόλου να παίξει μπάσκετ?
0: Η αλήθεια είναι ότι έπαιζα 3 αθλήματα ταυτόχρονα, ενώ ότι έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα αθλήματα που υπάρχουν.
1: Όπως σημαίνει με τα παιδιά.
0: Από πάντα οι γονείς μου έλεγαν να κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό που θέλω. Σίγουρα το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο αγαπώ. Να πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρή, πιο πολύ μπάσκετ έβλεπα από το ποδόσφαιρο. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο με ένα μαγικό τρόπο με κράτησε.
1: Σε κράτησε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα που δεν ήσουν πια ball girl, αλλά μπήκες στο γήπεδο για να παίξεις, για να κάνεις προπόνηση καταρχήν?
0: Από την αλήθεια δεν τη θυμάμαι, είμαι πολύ μικρή. Αλλά θυμάμαι διάφορα στιγμιότυπα, τα οποία ήμουν με τα αγοράκια και πραγματικά χαιρόμουν το άθλημα.
1: Δεν έπαιζε όμως θεματοφύλακας από την αρχή?
0: Όχι.
1: Έπαιζε τι, χαφ?
0: Έχω περάσει από επιθετικός, από κεντρός, από αμυντικός, τα πάντα.
1: Και ναι. Πώς έγινε η μετάλλαξη?
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αρχίζουν από μια θέση στην καριέρα τους και ξαφνικά κάνουν καριέρα σε μια άλλη θέση. Πρώτα απ' όλα, κάτσε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η πρώτη ομάδα στην οποία έπαιξες
0: ήταν η Πράσινη Ακαδημία.
1: Η Πράσινη Ακαδημία. Ναι. Μετά είναι ο Άρης, ο Αστέρας και η Ρέα.
0: Ναι.
1: Και η Ρέα, ωραία. Και την πρώτη μέρα λοιπόν που αρχίζει και είναι τα... πώς να το πούμε τώρα, ο πρώτος σταθμός της καριέρας σου, σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε?
0: Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου έτσι. Στην ουσία εξελίχθηκε έτσι, καθώς μετά από ένα σημείο δεν μπορείς να παίξεις με τα αγοράκια. Μπαίνουν σε αποδυτήρια, μεγαλώνουν, έχουν άλλη δύναμη. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να φύγω από την Ακαδημία και μου είχε έρθει

0: 2 χρόνια πριν μια πρόταση να πάω στη γυναική ομάδα που βρισκόταν εδώ πέρα. Κάτι το οποίο δεν ήθελα με τίποτα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ, ήμουν με τους φίλους μου. Αλλά όταν δεν μπορείς να παίζεις άλλο,

0: ήθελα να σταματήσω απευθείας το ποδόσφαιρο, αλλά με κράτησε και θεωρώ ότι έκανε την κατάλληλη επιλογή.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο, αφού έχεις περάσει από διάφορες άλλες θέσεις, αποφασίζεις ότι το μέλλον σου και η αγάπη σου και ο προσανατολισμός σου είναι η θέση του τερματοφύλακα?
0: Θεωρώ γενικά ότι σαν άνθρωπος μ' αρέσει να έχω την ευθύνη πάνω μου. Ο τερματοφύλακας έχει παραπάνω ευθύνης από ότι ένας παίκτης μέσα, καθώς ένα λάθος του μπορεί να είναι μοιραίο. Έχω και μία εκφύσεως ηγεσία, οπότε
1: μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι μου ταιριάζει.
1: Ποια είναι η πιο συνηθισμένη εντολή, η πιο συνηθισμένη φράση που λες στις συμπαίκτες σου που είναι μπροστά στην άμυνα?
0: Συνήθως να κλείσουνε.
1: Να κλείσουνε.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει, είσαι πολύ μικρή ακόμα για να κουβαλάς ενοχές προφανώς, σου έχει τύχει να τα βάψεις μαύρα όπως συμβαίνει στους μεγαλύτερους τερματοφύλακες του κόσμου? Γράφει ο Γκαλεάνο στο βιβλίο του «Τα χίλια πρόσωπα του ποδοσφαίρου» ότι όπου λέει υπάρχει τερματοφύλακας, χορτάρι δεν φυτρώνει, γιατί είναι αυτός που τρώει τη λέζα και αυτός που για οποιοδήποτε λάθος δικό του ή της άμυνας είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Έχεις ενσταθεί ποτέ ενοχικά? Έχει φτάσει στο σημείο που να θεώρησες ότι σε βαραίνει μια ήττα?
0: Εντάξει, σίγουρα. Την περσινή σεζόν δυστυχώς έφαγα και ένα αυτογκόλ. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι από τα χειρότερα σενάρια για ένα τερματοφύλακα. Θεωρώ ότι ναι, αυτή ήταν μια ήττα η οποία ήταν και λίγο πιο βαριά, γιατί ήμασταν στους 4 στο κυπέλλο.
1: Ποια είναι στον αντίποδα τώρα, που εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις πολύ σπουδαιότερες στο μέλλον, ποια είναι η καλύτερη απόκριση που τη θυμάσαι, που αν έφτιαχνες ένα κολλάζ με φωτογραφίες θα την έβαζες εξώφυλλο?
0: Θα έλεγα μια απόκριση η οποία είχε γίνει στο Παπαρένα, που είχαμε 17.000 κόσμο.
1: Στο 4-4 με την ΑΕΚ, το ιστορικότερο μάτς στα χρονικά του ποδοσφαίρου των γυναικών.
0: Ναι, θα έλεγα μια απόκριση που είχα κάνει προς το τέλος, που ακόμα ήταν 3-4. Και στην ουσία κρατήσαμε το έστω και τον ένα βαθμό.
1: Τα ανακατεύω όλα μαζί σου, δεν φοβάμαι θα μπερδευτώ. Σου έχει ξανατύχει η Ειρήνη Μανουκαράκη από τότε? Δεν ξέρω στην Αμερική τι συμβαίνει εκεί με το σόκερ, που δεν το λένε football, το λένε σόκερ οι Αμερικανοί. Να παίξεις με περισσότερο κόσμο στην εξέδρα?
0: Όχι, δεν με έχει ξανατύχει. Όχι.
1: Έρχεται κόσμος εκεί και σας βλέπει?
0: Έρχεται αρκετός κόσμος, αλλά 17.000 κόσμος.

0: Πώς ήταν το πρώτο συνέστημα όταν βγήκατε από την καταπακτή στο ΆΚΑ σε αυτό το ιστορικό μάτς στο οποίο η ΑΕΚ γιόρταζε κιόλας γιατί θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και είδες τόσο πολύ κόσμο?
1: Έτσι...
0: Το, σαν να λέμε το μισό Ρέθυμνο.
1: Ναι,
0: η μισή πόλη
1: ναι,
0: του Ρέθυμνου ήταν στο γήπεδο.
1: Θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή όλες ανατριχιάσαμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις και να πιστέψεις. Μου πήρε μήνες να συνειδητοποιήσω το ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο ονειρευόμαστε όπως κάθε παιδί όταν ξεκινάει τον αθλητισμό. Και να πω την αλήθεια, πολλά πράγματα δεν τα θυμάμαι από τότε, γιατί δεν ένιωθα ότι ήμουν αλλού.
0: Έλεγα προηγουμένως, είδες πώς μερικές φορές η κυρία, εγώ μερικές φορές έχω και διαστραμμένο μυαλό, μπορώ να συνδυάσω τα πάντα. Είπαμε ότι κλείσαμε με τη Μυριοκεφαλιτάκη μια ρεθεμιό της αθλήτρια το 2025. Κάνουμε τα εγγένεια του 2026, επίσημη μια ρεθεμιό της αθλήτρια που ήδη έχει διεθνείς διακρίσεις και θα τις κουβεντιάσουμε.

0: Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένας Χατζηδάκης. Ο πρώτος προπονητής της Μυριοκεφαλιτάκη ήταν ο Γιώργος ο Χατζηδάκης. Εσύ στα πρώτα σου βήματα είχες τον Παντελής.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Πώς ένιωσε όταν το ανακοίνωσε αυτόν, ανακοίνωσε ότι ξέρεις, θέλω να παίξω τέρμα, κύριε.
1: Η αλήθεια είναι ότι τέρμα έπαιξα πολύ αποσπόντα. Θεωρώ οι περισσότεροι τερματοφύλακες. Δεν είχαμε τερματοφύλακο, οπότε αποφάσισα να πω. Ναι, ήταν πολύ αυθόρμητο τη στιγμή και απλά έμεινα.
0: Είχε σύνδαλμα, δηλαδή υπήρχε τότε τερματοφύλακας άντρας ή εν συνεχεία όταν μοιήθηκες πια γυναίκα που να προσπαθείς να την αντιγράψεις, να τον αντιγράψεις, αλλά που να θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στο να διαλέξεις αυτή τη θέση.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ποτέ κάποιο έτσι είδωλο πολύ έντονα, αλλά θαύμαζα πάρα πολύ τον Άλισον.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν είναι θέμα θέσεως. Γενικά θαυμάζω διάφορους αθλητές οι οποίοι δουλεύουν σκληρά και δείχνουν ότι αν θες να κατακτήσεις κάτι πρέπει να δουλέψεις. Αυτός θαυμάζω πιο
0: πολύ. Πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, ντεπούτο στην πρώτη εθνική με τον Οδυσσέα Μοσχάτου. Είσαι 14 χρονών. Το θυμάσαι?
1: Σίγουρα το θυμάμαι, ναι. Εντάξει, είναι... νιώθεις ότι αρχίζει σιγά σιγά και ένα παιχνίδι γίνεται πιο επαγγελματικό, πιο σοβαρό.
0: Έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσε αυτό ή είναι μια πολύ μακρινή προοπτική για την Ελλάδα, εννοώ, να είναι το επάγγελμά σου?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί. Στο σημείο που έχω φτάσει τώρα, σίγουρα περνάνε τις σκέψεις από το μυαλό μου. Στην Ελλάδα ελπίζω και εύχομαι να μπορέσει να υποστηρίζει τις ποδοσφαιρίστρες. Παρ' όλα αυτά, το υψηλό επίπεδο υπάρχει στο εξωτερικό. Οπότε, ναι, το σκέφτομαι. Ελπίζω να καταφέρω να το κάνω ως επάγγελμα.
0: Αν έγραφες ένα βιογραφικό σημείωμα και ήθελες να πουλήσεις τον εαυτό σου, να πεις ποια είναι η Ειρήνη Μανουκαράκη, τι θα έβαζες στα πλέον εκκλήματά σου για τη θέση σου?
1: Τι...
0: Με δεδομένο, και δεν το λέω αυτό για να σου βάλω επιπλέον επιχειρήματα, είναι γνωστό ότι οι τερματοφύλακες έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα και οριμάζουν και πιο αργά από τους υπόλοιπους παίκτες και παίκτες.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι είμαι κάπως εγωίστρια και ό,τι βάλω στο μυαλό μου, ό,τι συνέπειες και να έχει, θα το κάνω.
0: Δεν μου λες τώρα κάτι, παιδί, γιατί μου έχεις πει δύο πράγματα και χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Το ένα είναι αυτό το leadership και το άλλο είναι ο εγωισμός. Αυτά από πού τα πήρες, από τη μαμά ή από τον μπαμπά? Επειδή την κάνει να ξέρω και τη μαμά σου και τον μπαμπά σου.
1: Νομίζω και από τους δύο.
0: Και από τους δύο. Ναι. Γιατί και η μαμά είναι πολύ, πολύ ναι, αποφασιστική και κάνει πράγματα και ωραία πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει σημείο κάμπης σε αυτή τη βραχία, τη μικρή, τη σύντομη ως τώρα καριέρα σου? Δηλαδή που να θεωρείς ότι είναι αυτό που λέτε και εκεί στο χωριό σας στην Οκλαχώμα πια turning point?
1: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει.
0: Το οποίο ποιο είναι?
1: Νομίζω όταν πρώτο πήγα στην Αμερική.
0: Αυτό και με αυτό θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή και εγώ που δεν είμαι εσύ, ναι, αν με ρωτούσαν, μάλλον εκεί θα απαντούσα. Πώς σε ανακάλυψαν οι Αμερικάνοι? Πού σε είδαν, πού σε ξετρίβωσαν?
1: Ήταν ένας μάνατζερ από την Αθήνα, ο οποίος ασχολείται με τις υποτροφίες και είχε δημιουργήσει κάποια βίντεο. Είχα διάφορες προτάσεις από την Αμερική. Μιλούσα με τους προπονητές. Αυτός ο προπονητής που είμαι τώρα μου άρεσε
0: πολύ. Ο Ράιζεν, πώς λέγεται?
1: Όστιν.
0: Μπράβο, Όστιν. Όστιν είναι το μικρό όνομα. Ράιζεν είναι λίγο περίεργο, περίμενα. Θα το θυμηθώ κι εγώ. Ράιζεν Χούβερ.
1: Σωστά.
0: Ο Μίστερ Όστιν. Πώς είναι το ποδόσφαιρο των γυναικών εκεί? Σε ποια κατάσταση βρίσκεται?
1: Γενικά, όχι μόνο το ποδόσφαιρο των γυναικών. Εκεί έχει.
0: Golden Eagles.
1: Σωστά.
0: Χρυσή αετή.
1: Έχει τις υποδομές να δουλέψει. Είναι κάτι το οποίο και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες λείπει. Θεωρώ ότι αυτό είναι το προτέρημά τους, ότι υπάρχουν υποδομές όποιος θέλει και όποιος έχει όρεξη να δουλέψει όσο θέλει.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και

0: 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
6: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
6: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς
10: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Άρα κας λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Πώς συνδυάζεις εκεί, γιατί έχεις πάει με φουλ υποτροφή, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πώς συνδυάζεις τα μαθήματα και την προπόνηση. Περίγραψέ μου ένα τυπικό 24ωρο.
1: Όταν δεν έχω αγώνα, έχω συνήθως προπόνηση 6,5 ώρα το πρωί. Ναι. Τελειώνω περίπου 7,5 ώρα, 8 η ώρα έχω μάθημα, μέχρι τις 2 περίπου. Και μετά ξανά έχω προπόνηση 3,5 ώρα, μέχρι τις 6,5, που έχουμε και διάφορα meetings. Και μετά έχω διάβασμα.
0: Και μετά έχεις πάλι διάβασμα. Βαριά η καλογερική. Στα ταξίδια που πηγαίνετε για να παίξετε με τα άλλα κολέγια, πάτε με λεωφορείο, με αεροπλάνο, με τι?
1: Ναι, με λεωφορείο συνήθως.
0: Με λεωφορείο συνήθως. Ναι. Πώς είναι όλο αυτό, παιδε? Είναι μια ερωτελεστία. Είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει πολλά μάτς κολεγιακού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Ναι. Και αισθάνεσαι ότι είναι μια φάση και μια κατάσταση πολύ γνήσια, πολύ αθώα, πολύ αγνή. Ναι, είναι, ναι, έτσι,
1: ναι.
0: Όντως.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ο άκρατος επαγγελματισμός του NBA,
1: όχι,
0: του NFL,
1: όχι,
0: ή του, ή του, της λίγας του baseball.
1: Είναι πιο, έτσι όπως είπατε, αθώο και πιο παιχνίδι, θα το λέω.
0: Πιο παιχνίδι, καλά το λες. Έχουμε τους ίδιους κανονισμούς ή επειδή οι Αμερικάνοι είναι λίγο περίεργοι, μπορεί, ναι, να έχουν κι άλλους κανονισμούς.
1: Τα έχουν αλλάξει και
0: τα έχουν αλλάξει. Για πες μια διαφορά, έτσι.
1: Η πιο μεγάλη διαφορά που... Βασικά είναι δύο μεγάλες διαφορές. Πρώτον είναι ότι σταματάνε το χρόνο.
0: Σταματάνε το χρόνο, ναι.
1: Σαν το μπάσκετ,
0: ναι,
1: περίπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι όταν βγαίνει μπάλα, αλλά όταν γίνεται κάποια αλλαγή, όταν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ο χρόνος σταματάει και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Και η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι υπάρχουν άπειρες αλλαγές. Μπορεί να ξαναμπεί,
0: ναι,
1: ένας παίκτης ή ένας
0: άλλος. Α, ναι. Ναι. Α, είναι μπάσκετ κανονικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσένα σ' αλλάζει ο Όστιν?
1: Όχι, δεν μ' αλλάζει.
0: Θα του στείλουμε κανένα μήνυμα. Με τη γλώσσα πώς θα πήγες?
1: Εντάξει, σίγουρα στην αρχή είναι δύσκολο να προσαρμοστείς. Μιλάνε και, ναι, διαφορετικά, ναι, από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, συνηθίζεις, μαθαίνεις.
0: Εκεί όλη αυτή η ατμόσφαιρα, όλο αυτό το περιβάλλον, όλο το σκηνικό, απαιτεί από κάποιον και από κάποια να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προσαρμοστεί.
1: Όταν κάποια είναι Ευρωπαία, επειδή έχουμε...
0: Έχετε και άλλες
1: Ευρωπαίες, ναι. Ευρωπαίες, ναι. Είναι τεράστια αλλαγή. Είναι αλλαγή στο θέμα του φαγητού, σίγουρα. Εκεί πέρα είναι σχεδόν όλα fast food και...
0: Μαγειρεύεις εκεί?
1: Λίγο, ναι.
0: Σε εστία μένεις, σε πού μένεις?
1: Σε εστία, ναι.
0: Σε εστία. Δεν μαγειρεύεις?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τρώμε στην εστία που μας παρέχουν. Αλλά, ναι, θεωρώ ότι... Σίγουρα το φαγητό.
0: Κάνα πακέτο δεν έχετε με καμιά μεταφορική, κανένα κουνέλι,
1: κανένα... Έχουμε. Ναι, θεωρώ το φαγητό σίγουρα είναι τεράστια αλλαγή. Το θέμα της ώρας, όταν πηγαίνεις σε 18...
0: Γιατί είναι και δύση τώρα, γιατί πόσο, ναι, 9 ώρες διαφορά έχουμε.
1: Ναι, 8 ώρες 8. Έχω εγώ, αλλά... Ναι, όταν πηγαίνει ένα παιδί 17-18 χρονών, είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις σίγουρα την επαφή, αλλά σίγουρα και την επικοινωνία που θα είχες άμα βρισκόσουν στην Ελλάδα. Ανά πάσα στιγμή.
0: Ήταν δύσκολη η απόφαση να φύγεις ένα μάτς πριν από το τέλος της σεζόν, αλλά στον αντίποδα να ζήσεις την υπέρτατη ευτυχία του να φορέσεις τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Εδώ παρεμπιπτόντως έχουμε και τις τρεις φανέλες της Ειρήνης, και αυτή με τη Ρέα και εκείνη των Golden Eagles της ομάδας του Oral Roberts.
1: Σωστά.
0: Και της εθνικής ομάδας.
1: Εντάξει, ήταν...
0: Έγινε φιέστα από τα πόλα. Πήρα το ποτάρι μας στην περιφέρεια, έτσι.
1: Έγινε φιέστα, έλειπα από εκεί. Ήμουνα στην Εθνική. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πω ότι στεναχωριέμαι. Η Εθνική είναι κάτι, θεωρώ, για μένα ανώτερο από όλες τις ομάδες. Είναι η χώρα μας, εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι στη φιέστα. Είναι κάτι το οποίο παλέψαμε και δουλέψαμε πολύ καιρό. Με διπλές προπονήσεις, αλλά το ότι βρισκόμουν στην Εθνική με κάνει εξίσου και παραπάνω χαρούμενο.
0: Φαντάζομαι ότι ο Όστιν, ο Rising Hoover, που θα έχει λόξει κατ' όσο που τον κουβεντιάζουμε εδώ, δεν το είπε για να το πει, το εννοούσε. Έκανε μια δήλωση ότι

0: Η ειρήνη μας έφτασε ως εδώ. Που είναι κομπλιμέντο μεγάλο, δηλαδή, ναι, να πάρει μια ομάδα το ποτάλιμα και ο προπονητής να, εντάξει, αποδώσει, ναι, τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, στη θεματοφύλακά του.
1: Στηρίζονται αρκετά πάνω μου. Είναι μια επιθετική ομάδα, θα έλεγα, οπότε θέλουν κάποιον να στηρίζονται στην αμυντική γραμμή. Οπότε με πιστεύουν πάρα πολύ και μου το δείχνουν καθημερινά.
0: Μέσα σε αυτό το πανικό ότι υπάρχουν απεριόριστες αλλαγές, σταματάει συνέχεια ο χρόνος, θα υπέκυπτες ποτέ στον πειρασμό να πας μπροστά να βάλεις γκολ? Πες μου ότι έχει γίνει και όλα αυτά.
1: Όχι, δεν έχει γίνει, αλλά σίγουρα αν υπάρχει ευκαιρία θα την αρπάξω.
0: Τι σου λείπει από τη Ρέα, από το Έθιμνο? Δεν λέω ότι σου λείπει από το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Προφανώς σου λείπει ο μπαμπάς, η μαμά σου, τα αδέρφια σου, οι φίλοι σου εδώ, οι παλιοί συμμαθητές σου, οι συμμαθήτριες σου, αλλά από τη Ρέα τι σου λείπει? Γιατί ζήσατε μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, οι συμμετοχές στην πρώτη εθνική, η πρόκριση πέρυσι στο κύπελο. Όλοι αυτοί συνεγείρατε συνειδήσεις εδώ. Ξαναζωντάνεψε το ποδόσφαιρο των γυναικών. Ακούστηκε.
1: Αυτό που μου λείπει πιο πολύ, θα έλεγα ότι είναι η ομάδα ως ομάδα. Δηλαδή, οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές μου, ο προπονητής τερματοφυλάκων που είχα. Τον έχω από όταν, ναι,
0: ο Πλατής.
1: Τον έχω από όταν με θυμάμαι. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι της εξέλιξής μου και είναι κάτι που μου λείπει. Οι συμπαίκτες μου που κατ' επέκταση είναι και φίλες μου.
0: Σωστό.
1: Όλη αυτή η οικογένεια σίγουρα, γιατί ήμασταν πέρα από ομάδα και μια οικογένεια, σίγουρα σου λείπει.
0: Εάν δεν ήσουν εδώ, πού θα γυρίσεις πίσω? Στην Αμερική?
1: Θα γυρίσω 10 Ιανουαρίου.
0: 10 Ιανουαρίου, ωραία. Ναι. Εάν λοιπόν δεν είχες έρθει αυτές τις μέρες εδώ, δεν ήσουν εδώ και έστενες, που παλιά υπήρχε αυτό το έθιμο, τώρα με ένα email, με ένα SMS ή στο Instagram, στέλνεις ευχές. Και έστενες αυτό που λέμε ευχετήριες κάρτες. Τι θα έγραφες στο... Έστενες μια κάρτα στον Πλατή, τι θα του έγραφες, του Αντώνη?
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω τι να πρωτογράψω, είναι αλήθεια. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που συναντήθηκαν οι δρόμοι μας. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Σίγουρα το ευχόμουν υγεία σε όλη την οικογένεια.
0: Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι τώρα που, λογικό είναι αυτοί, κάποιοι που σου έδωσαν ευκαιρίες ή που σε εμπιστεύτηκαν, σε πίστεψαν, σε χρησιμοποίησαν, δηλαδή, με τους οποίους είναι αυτονόητο να έχει συνδεθεί η καριέρα σου μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο Πλατής είναι ένα από αυτούς. Ο Νίκος Κυριακόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε για πρώτη φορά. Ο Στέλιος ο Κοζανίδης, ο νυν προπονητής της ομάδας, που έκανε και μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, παρομοίως. Τι σου διόρθωσαν από αυτό που είσαι στο μυαλό σου για το ποδόσφαιρο? Δεν λέω ότι σου διόρθωσε ο καθένας,
1: ναι,
0: αλλά είσαι, δηλαδή, να το πω πιο απλά, είσαι ζυμάρι που λένε, είσαι πλαστελίνη,
1: ναι,
0: ότι να δέχεσαι εύκολα σφουγγάρι.
1: Ναι, θεωρώ ότι...
0: Ή έχεις, εγώ όχι, πιστεύω αυτό και δεν μου τα αλλάζετε, δεν πάνε να χτυπιέστε.
1: Όχι. Ίσα-ίσα, πολλές φορές οι προπονητές δεν μου λένε κάτι και εγώ τους ρωτάω τι θέλουν στο παιχνίδι τους. Ναι, θεωρώ ότι είμαι σφουγγάρι και θεωρώ ότι είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό για ένα παίκτη να μπορεί να δεχτεί εντολές και να δεχτεί αυτό που θέλει ο προπονητής, γιατί ο κάθε προπονητής είναι διαφορετικός.
0: Σωστό. Η εικόνα του ποδοσφαίρου των γυναικών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όχι σε σύγκριση με αυτό που υπάρχει στην Αμερική, είναι τέτοια που να σου δίνει τη δυνατότητα να νιώθεις αισιόδοξη? Είναι μια κουβέντα που την είχα κάνει και πέρυσι που είχαμε και με τον Στέλιο τον Κοζανίδη και με την Μπέιου, την Άσια, που λένε ότι γίνονται κάποια βήματα. Το νιώθεις αυτό?
1: Σίγουρα γίνονται βήματα, μόνο και μόνο που πλέον το ποδόσφαιρο γυναικών βρίσκεται στην τηλεόραση μέσω της ΕΡΤ. Δείχνει ότι προσπαθούν ο κόσμος του ποδοσφαίρου να δείξουν το ποδόσφαιρο γυναικών και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πολύ μεγάλα βήματα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλά σκαλοπάτια να ανέβουμε και πολύ μεγάλα.
0: Ο πρόεδρος της FIFA είπε πριν από μερικούς μήνες, έκανε μια σοκαριστική δήλωση, έκανε μια πρόβλεψη στην πραγματικότητα του Γιάννη Ινφαντίνο σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Ριάντ. Είπε ότι ο στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι τα έσοδα από το παγκόσμιο κύκλο.

0: κύπελλο γυναικών του 2027 που θα γίνει του χρόνου, δηλαδή στη Βραζιλία, να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και πιστεύει ότι στην πραγματικότητα δημιουργείται μια δεξαμενή εσόδων, αλλά φαίνεται κιόλας, τα λεφτά δεν έρχονται μόνα τους, ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών είναι πολύ ελκυστικό και μπορεί να γίνει πάρα πολύ δημοφιλές.
1: Ναι, σίγουρα μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο γυναικών με των αντρών. Είναι πιο τακτικό, δεν παίζεται τόσο στη δύναμη όσο των αντρών. Κάτι το οποίο παρακινεί πολύ το ενδιαφέρον σε φιλάθλους. Μόνο και μόνο στη προσέλευση τόσων χιλιάδων οπαδών στην Μπαρτσελόνα δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο γυναικών και προσπαθούν και φαίνεται αυτό να το στηρίξουν.
0: Νιώθω άσχημα που θα σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί κανονικά θα έπρεπε να το ξέρω. Τελειώνοντας κάποια κοπέλα το κολέγιο στην Αμερική, τι δυνατότητες, τι προοπτικές έχει να παίξει εκεί μπάλα?
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αμερική...
0: Δηλαδή υπάρχει καμιά επαγγελματική λίγα ή μη επαγγελματική τύπου G-League ή NBA?
1: Υπάρχει επαγγελματική.
0: Ή WNBA.
1: Υπάρχει επαγγελματική, όπως και η εθνική της Αμερικής είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες παγκοσμίως είναι στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν εξίσου στην Αμερική επαγγελματικές ομάδες.
0: Οπότε δηλαδή μια προφανής προοπτική σε μερικά χρόνια από τώρα. Πόσο καιρό θα μείνεις?
1: 4 χρόνια.
0: Στις ώρα Ρόμπερτς, 4 χρόνια, ωραία. Μετά θα σε ενδιέφερε να πάω να παίξεις έξω?
1: Θα με ενδιέφερε να...
0: Θα σου βάλει το χαλινάρι ο Ηρακλής και θα σε φέρει να ξαναπαίξεις τη Ρέα?
1: Όχι, δύσκολα θα γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Το λέω αυτό γιατί ο Ηρακλής Μανουκαράκης, ο μπαμπάς της Ειρήνης, είναι και πρόεδρος στη Ρέα.
1: Δύσκολα θα γυρίσω τόσο νωρίς στην Ελλάδα άμα θέλω να το κυνηγήσω επαγγελματικά. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θέλει λίγο καιρό ακόμα να οριμάσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Άμα το κυνηγήσω επαγγελματικά, βλέπω τον εαυτό μου στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική.
0: Τι σπουδάζεις εκεί?
1: Σαν γυμναστική ακαδημία.
0: Σαν γυμναστική ακαδημία.
1: Ναι.
0: Το επίπεδο των σπουδών?
1: Είναι πολύ ψηλό. Θεωρώ ότι ακαδημαϊκά και σε θέμα υποδομών η Αμερική είναι πολύ,
0: πολύ
1: καλύτερη.
0: Πολύ ψηλά, ναι. Σωστό. Πες μου έναν διάσημο ποδοσφαιριστή που θα ήθελες να παίξετε one-on-one και να του πιάσεις πέναλτι.
1: Εντάξει, θα πω αυτό που θεωρώ GOAT. Θα πω το Lionel Messi.
0: Ποιος είναι ο GOAT?
1: Το Messi.
0: Έχεις απαντήσει, λέει, στο ερώτημα ή Messi, Ronaldo, ναι, ναι. Ή Mbappé, ή Haaland και οτιδήποτε. Messi. Γιατί?
1: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ όταν ένας ποδοσφαιριστής χρησιμοποιεί το μυαλό του για να παίξει.
0: Έφαγες ποτέ bullying επειδή ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ φίλοι σου να σε κοροϊδεύουν ή στην εξέδρα, γιατί κυκλοφορούν και διάφοροι μυστήρες, ξέρεις, στα γήπεδα που να κάνουν πλάκα,
1: ναι,
0: ενώ δεν θα έπρεπε να κάνουν με μια επιλογή που είναι πολύ συνειδητή από ό,τι έχω καταλάβει?
1: Σίγουρα, οι περισσότερες νομίζω έχουν δεχτεί διάφορα σχόλια. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι αν και έχω δεχτεί τέτοια σχόλια, έχω δεχτεί και πολύ θετικά σχόλια. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι ενθουσιάζονται όταν τους λες ότι παίζεις ποδόσφαιρο. Οπότε θεωρώ ότι έχω ζήσει και τα δύο άκρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν κοίταζες την κάμερα τώρα και να κάνουμε λίγο προπαγάνδα και να ψήσεις περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, τι θα τους έλεγες?
1: Οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα θεωρώ ότι σου δίνει πάρα πολλά πράγματα και στη ζωή σου.
0: Και κοινωνικότητα και συνεργασία.
1: Σωστά.
0: Και συντροφικότητα. Βέβαια, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τώρα το αν θα είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, οτιδήποτε, θεωρώ ότι είναι τι αρέσει στην κάθε μία και στον καθένα, αλλά θεωρώ ότι και η ομαδικότητα και ο αθλητισμός είναι πράγματα που πρέπει οποιοδήποτε να έχει στη ζωή του.
0: Οι γυναίκες είναι πολύ φυσιολογικό να έχουν φιλαρέσκεια και αυταρέσκεια. Είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι και δεν το λέω για να σε κολακεύσω. Σκέφτηκες ποτέ που όπου μη φάω καμιά ανάποδη και χτυπήσω και τα πόδια μου και σημάδια? Το σκέφτονται αυτά τα κορίτσια σου περισσότερο από τα αγόρια?
1: Σίγουρα το σκέφτονται περισσότερο, θεωρώ. Προσωπικά το σκέφτομαι μετά. Την ώρα που είμαι στο γήπεδο δεν υπάρχουν τέτοια. Έχω φάει άπειρες μπαλιές στο πρόσωπο. Και τα γόνατά μου είναι λίγο πιο μαύρα από το φυσιολογικό. Καθώς παίζαμε σε πλαστικό χλωροπάτητα.
0: Σωστό.
1: Αλλά ναι, δεν. Εγώ προσωπικά εκείνη τη στιγμή που παίζω δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο.
0: Έχεις καμιά. Δεν λέω γούρια τώρα, γούρια και παγούρια. Καμιά συνήθεια, κανένα φετίχ πριν από τα μάτσα.
1: Ναι, έχω.
0: Τι, άμα δεν είναι προσωπικό δεδομένο τώρα που θες να το κρατήσεις 7 σφράγες το μυστικό.
1: Όταν μπαίνω στο γήπεδο για προθέρμανση, κάνω το σαυρό μου και μπαίνω με το δεξιπόδι και συνήθως όταν σφυράει διαιτητής, πριν σφυρίξει βασικά, ακουμπάω και τα 3 δοκάρια.
0: Μου έχει τύχει να συναντήσω σπουδαίες αθλήτριες, ολυμπιονίκες, χρυσές, παγκόσμιες πρωταθλήτριες, οι οποίες δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην εμφάνισή τους, στην εξωτερική, προτού μπουν να αγωνιστούν. Βάφονται, πηγαίνουν στο κομμωτήριο. Μπορεί να συμβαίνει αυτό σε εσάς.
1: Σίγουρα. Είναι στο χαρακτήρα, ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα αθλήματος ή θέμα οτιδήποτε. Είναι στο χαρακτήρα. Εγώ πιο πολύ δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στα ρούχα, στα παπούτσια, όχι τόσο στο να βαφτώ και να φτιάξω τα μαλλιά μου. Δηλαδή θέλω να συνδυάζω τα γάντια μου, τα παπούτσια μου, πιο πολύ εκεί.
0: Τελειώνει ένα μάτς, σφυρίζει ο διαιτητής. Ανεξαρτήτως του αν έχετε νικήσει ή αν έχετε χάσει ή αν έχετε φέρει ισοπαλία. Τι είναι εκείνο που την ειρήνη, την Μανουκαράκη, τη γεμίζει πάρα πολύ και θα την κάνει, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να φύγει γεμάτη και ευχαριστημένη από το γήπεδο. Από οποιοδήποτε γήπεδο, από τη Σοχώρα, από τα Μισήρια, από το γήπεδο στο Oral Roberts.
1: Σίγουρα να νιώθω μέσα μου ότι έδωσα το 100% που είχα εκείνη την ημέρα, να έχω βοηθήσει την ομάδα μου. Ναι, θεωρώ ότι μετά από κάθε αγώνα γεμάτη νιώθω όταν ξέρω ότι έχω δώσει αυτό που μπορώ.
0: Mm-hmm. Βιάστηκα να σε ρωτήσω στην αρχή της συνέντευξή μας που φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της τι θα ήθελες να σου συμβεί το 2026 που μπήκε πριν από 7-8 μέρες, πριν από 8 μέρες. Αλλά για τον επίλογο θα διάλεγα κάτι άλλο. Κοίταξε μακριά στον ορίζοντα πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου σε μερικά χρόνια από τώρα.
1: Θα ήθελα σίγουρα να είμαι επαγγελματής ποδοσφαιρίστρια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω σκεφτεί. Γενικά σκέφτομαι το σύντομο μέλλον. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι υγιής.
0: Να έχεις κάνει οικογένεια.
1: Να έχω κάνει την οικογένειά μου. Ναι, δεν έχω σκεφτεί τόσο μελλοντικά.
0: Λοιπόν, και να βρεθούμε να είμαστε καλά σε 10 χρόνια από τώρα να ξανακάνουμε μια συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να έχεις την υγεία σου, να είσαι καλά και να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Γιατί το κάνεις πολύ ωραία και το χαμόγελο σου φτάνει και περισσεύει για να μας το φανερώνει αυτό η Ειρήνη Μανουκαράκη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, άλλο ένα box out φτάνει στο τέλος του. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Την πρώτη εκπομπή στο πρώτο box out από την τηλεόραση Κρέτα. Με μια πολύ λαμπερή παρουσία, με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, με μια πάρα πολύ ωραία αύρα που αρχίζει. Ξεκινάει από το Έθιμνο και φτάνει ως την Τούλσα της Οκλαχώμα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Λάινς, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.

0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
0: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με τον αριθμό των περιστατικών να παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Καθοριστικός παράγοντας παραμένει ο καιρός, ενώ οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τις προσπάθειες σε συνεργασία με τη Λιβύη, με τους λιμενικούς να ζητούν παράλληλα ενίσχυση των υπηρεσιών.
1: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με τα περιστατικά που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές να παραμένουν συχνά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
2: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξηση ως 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια των Χανίων. Οπότε φέτο το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφίξεις.
1: Όπως ανέφερε, στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
2: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτος μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις δυτικές αρχές και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
2: Και ελπίζουμε να υποδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε. Αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από το μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
1: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσικανταράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
2: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
0: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους να στέλνουν ψευδή μηνύματα και να δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες προσπαθώντας να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Περίπου 15.000 νέες υποθέσεις ερευνώνται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν διαδικτυακές απάτες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.
3: Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
4: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτηση. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
4: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
3: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.
0: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμό της κατανάλωσης από τους τουρίστες. Παρά τις διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, με το παλιό λιμάνι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ οι επιχειρηματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους για βελτίωση της κίνησης στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
5: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση, υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
6: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
5: Μουντιάλ πήγαμε

0: Πάρα πολύ καλά, ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοίς κόσμος, περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
1: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται, είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο, προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι, ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
2: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
0: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιού Λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
6: Βαλίτσες για τις διακοπές τους εν ώψη 15 Αυγούστου ετοιμάζουν οι κριτικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως η ολιγοήμερη εξόρμηση σε νησί των Κυκλάδων είναι ακριβότερη από ότι ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης.
2: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
7: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα. Φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά. Ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
2: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
7: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
7: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετοί. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών.

0: των προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
0: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους και από την προσεχή Δευτέρα, 10 Αυγούστου, να ανοίγει για όλους. Το πρόγραμμα παρέχει φέτος ενισχυμένη οικονομική στήριξη που φτάνει έως και τα 600 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία εξαργυρώνεται αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα της χώρας.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 5 και 6, ενώ το Σαββατοκύριακο ακολουθούν τα αφημί που λήγουν σε 7, 8, 9 και 0.
3: Ξεκίνησε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια με την ενίσχυση να φτάνει έως και 600 ευρώ. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.
1: Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για διαμονή σε καταλήμματα εντός Ελλάδας κατά το διάστημα που έχει επιλεγεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρεώσεις. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι όσοι έχουν ήδη επιλεγεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, ενώ θεσπίζεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και άνω, ενισχύοντας έπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Το πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεί απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στοχευμένη ενίσχυση παρέχεται και στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.
3: Επίσης να τονίσουμε ότι όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Αγωνία για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν οι έμποροι του Ηρακλείου, καθώς η διαδικασία έχει καθυστερήσει και τα χρόνια.

0: με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
1: Συζητήσαμε και το κομμάτι της λεωφόρου καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που, αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
2: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
0: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
0: Η παραγωγή και οι έμποροι των λαϊκών αγορών Ηρακλείου αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με πολλούς να εγκαταλείπουν τον κλάδο λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, της μειωμένης κατανάλωσης των φόρων και των τελών. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία, έχοντας ήδη καταθέσει σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες αρχές. Σε απόγνωση βρίσκονται τον τελευταίο χρόνο παραγωγή και έμποροι των λαϊκών αγορών ομού Ηρακλείου, με το 50% εξ αυτών να έχουν ήδη εγκαταλείψει τον κλάδο, καθώς βλέπουν το λειτουργικό κόστος να είναι δυσβάσταχτο. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τους μειωμένους τους τζίρους, αναγκάζονται να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν.
3: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στους καταναλωτές και στις λαϊκές, όπως πιστεύω και παντού. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στους ανθρώπους. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μείωση της τάξης των 50%.
0: Την ίδια ώρα φόροι και τέλη κάνουν την οικονομική τους δραστηριότητα καθημερινά ολοένα και δυσκολότερη, με εμπόρους και παραγωγούς να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
2: Τα καύσιμα, το ρεύμα, τα λιπάσματα και όλα αυτά και η υψηλή φορολόγηση στον τομέα των αγροτών. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που δυστυχώς εγκαταλείπουν καθημερινά και νέοι άνθρωποι και εμείς η γενιά η δικιά μας.
4: Κοιτάνε πώς θα μας δυσκολέψουν για να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
5: Η παραγωγή που εγκαταλείπουν πώς είναι σε
4: πόσο? Η παραγωγή που εγκαταλείπουν είναι πάρα πολύ, φίλε μου, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το νερό, υπάρχουν τα προβλήματα που έχουμε κάθε μέρα που αντιμετωπίζουμε, οι κερί, οι κερικές συνθήκες, τίποτα. Η παραγωγή μειώνεται και το ξέρουνε. Και το ξέρουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τώρα να επιδοτήσει παραγωγούς, γιατί φεύγουν όλοι.
3: Στη λαϊκή πιο πολλοί φεύγουν και από τους εμπόρους. Σιγά σιγά τα παρατάνε ανθρώποι που είναι προς τη σύνταξη κοντά ή πρέπει να βρουν ένα άλλο επάγγελμα, γιατί δεν πρόκειται να έρθουν να μπουν σε μια διαδικασία, να υπάρχει μια φορολογία τεκμαρτή που είναι 3.000 για καθέναν, από ένα Δήμο αύξηση των

0: Δελών, από ένα Δήμο το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία ούτε στην επιλογή των δρόμων ούτε τίποτα. Δεν μπορούμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα φέτος. Το έχουμε πρώτη φορά στα χρονικά αυτό το πράγμα. Να μην μπορούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαστούμε, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Παραγωγοί και έμποροι έχουν ήδη στείλει αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές, περιγράφοντας τα προβλήματα τα οποία, όπως υπογραμμίζουν, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
2: Η αγορά κινήτων στην Κρήτη προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από ξένους και Έλληνες επενδυτές με έμφαση στα τουριστικά ακίνητα και τις κατοικίες πρώτης κατοικίας αντίστοιχα, παρά τις υψηλές τιμές, τη γραφειοκρατία και την περιορισμένη προσφορά. Παρά τις δυσκολίες, η Κρήτη παραμένει μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα, με τις τιμές να κινούνται όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα από τις αρχές του 2026.
1: Αυξημένο είναι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων στην Κρήτη από ξένους επενδυτές. Το ενδιαφέρον τους μάλιστα στρέφεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική, όμως σύμφωνα με κτηματομεσίτες καταγράφεται περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων, υψηλή γραφειοκρατία αλλά και υψηλές τιμές, παράγοντες που συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
3: Υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά προς πώληση. Βέβαια, τα απόναρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς και οι τιμές των οικοδομικών υλικών, οι οποίες έχουν αυξηθεί, έχουν τραβήξει τις τιμές και των μεταχειρισμένων διαμερισμάτων σπιτιών ή μονοκατοικιών προς τα πάνω.
1: Την ίδια στιγμή, όπως τονίζουν κτηματομεσίτες, και οι Έλληνες εκδηλώνουν ζωηρό ενδιαφέρον για αγοραπολισίες ακινήτων και κυρίως ακίνητα πρώτης κατοικίας. Όμως οι υψηλές τιμές τους αναγκάζουν να προσαρμόσουν τις επιλογές τους.
3: Αυτό δυσχεραίνει το αγοραστικό κοινό να βρει το σπίτι που επιθυμεί σε μια σωστή τιμή ή στην τιμή που μπορεί να καλύψει.
1: Η Κρήτη στο μεταξύ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από στοιχεία που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες Real Estate και κινείται μάλιστα στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2026.
2: Ασφικτική παραμένει η αγορά των φοιτητικών τώρα ενοικίων στην Κρήτη, με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα στεγαστικό γολγοθά εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Το Ηράκλειο φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων φοιτητικών πόλεων της χώρας, με την μέση τιμή να αγγίζει τα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων έχει εκτινάξει το κόστος στα ύψη, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης μια εξαιρετικά δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία.
1: Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές, ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
4: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
3: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Σε τροχιά έντονης κρίσης βρίσκονται οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές, καθώς οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων στρέφονται

0: πλέον μαζικά σε επαγγέλματα με καλύτερες οικονομικές απολαβές και άμεση αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι θεολογικές σχολές, όπου περισσότερες από 8 στις 10 θέσεις μένουν πλέον κενές.
1: Η στροφή των υποψηφίων προς σχολές που προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και υψηλότερες οικονομικές απολαβές σε βάρος των λεγόμενων καθηγητικών σχολών αποτελεί πλέον μια ξεκάθαρη τάση στις επιλογές των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το φαινόμενο αυτό μίλησε ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος, θεολόγος και καθηγητής στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν όλο και λιγότερους νέους στην επιλογή των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σπουδών.
2: Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα κρίσης στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών για τις σχολές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το μοναδικό ίσως κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι ποια σχολή θα μου αποδώσει χρήματα στο μέλλον. Θα έχω δηλαδή μια εξασφαλισμένη οικονομική αποκατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σχολές όπως είναι οι θεολογικές σχολές, οι φιλολογίες και άλλες σχολές τέλος πάντων που πάνω κάτω έχουν να κάνουν με ένα. Κάποτε ήταν όνειρο, τώρα νομίζω είναι φιάλτης. Απλά το διορισμό στο δημόσιο να είμαι σε ένα σχολείο να κάνω μάθημα. Δεν έχουν στα παιδιά κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυσμα.
1: Όπως ανέφερε, οι βάσεις εισαγωγής στις καθηγητικές σχολές έχουν σημειώσει σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τμήματα φιλολογίας, τα οποία καταγράφουν αισθητή μείωση στη ζήτηση από τους υποψηφίους.
2: Αυτό το βλέπουμε επειδή οι βάσεις αυτών των σχολών έχουν καταποντιστεί. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια, αν έγραφες κάτω από 17.000 μόρια, παράδειγμα, δεν περνούσε σε κανένα τμήμα φιλολογίας στην Ελλάδα. Και τώρα τα τμήματα φιλολογίας στην Ελλάδα έχουν 9.000 μόρια βάσης, 8.500, πάντως πολύ πιο χαμηλά. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτό δείχνει πάρα πολλά.
1: Ο κύριος Ασημακόπουλος υπογράμμισε ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες σχολές εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και ουσιαστική καλλιέργεια στους φοιτητές, διαθέτοντας πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και σημαντικά γνωστικά εφόδια, ανεξάρτητα από τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας.
2: Πέρα από το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης, που είναι όντως αρκετά δύσκολο σε κάποιον ο οποίος η μόνη διέξοδός του είναι να διοριστεί στο δημόσιο ή σε ένα δημόσιο σχολείο, δείχνει λίγο και τη στροφή προς άλλα πράγματα που δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Δηλαδή, πλέον έχει αποσυνδεθεί το πανεπιστήμιο και οι σχολές με την έννοια μιας να πάρουν μια γενικότερη καλλιέργεια και παιδεία. Γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι σχολές, οι οποίες δεν προτιμώνται, έχουν όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και είναι πολύ έτσι ευρεία και ανθρωπιστική, με πολλές ηθικές αξίες, με άνοιγμα οριζόντων.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θεολογικές σχολές, τονίζοντας ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σε πολλές από αυτές, περισσότερες από 8 στις 10 διαθέσιμες θέσεις παραμένουν κενές, γεγονός που αποτυπώνει τη μειωμένη προτίμηση των υποψηφίων.
2: Αλλά δεν γίνονται επιθυμητές και δεν επιλέγονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή που λέμε η άμεση σύνδεση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Σε θεολογικές σχολές τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όπου φέτος ειδικά σε κάθε σχολή, πάνω από το 80% των θέσεων μείνανε κενές. Όταν μάλιστα και η βάση έχει καταποντιστεί κάτω από 10.000 μόρια.
1: Τέλος, ο κύριος Ασημακόπουλος σημείωσε ότι οι θεολογικές σχολές επιλέγονται σε μεγάλο βαθμό από πτυχιούχους άλλων αντικειμένων, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων και όχι από τελειόφοιτους λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτές τις σχολές και είναι όντως μεγάλο, και αυτό δείχνει βέβαια και μια άλλη έτσι, αντίληψη που δεν είναι κακή και αυτή, είναι ότι έχουν πολύ, δηλαδή περισσότεροι ακταίοι μπορώ να πω και οι καθηγητές με αυτούς και άλλο μάθημα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πτυχίο και την επιλέγουν σαν σχολή για κατατακτήριες. Δηλαδή που έχουν ήδη επάγγελμα και ενδιαφέρονται να πάρουν τις γνώσεις που δίνει το όντως πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Καθηγητικές σχολές οι λεγόμενες, όλες, η θεολογική είναι μία από αυτές, δίνει όντως τεράστιο πλούτο γνώσεων και εμπειριών που δεν δίνουν άλλες σχολές, οπότε όντως είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή για κατατακτήριες.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα

0: που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Περίπου 500.000 κάτοικοι σε 7 δήμους του Πουερτορίκο αντιμετωπίζουν προγραμματισμένες διακοπές νερού, καθώς τα αποθέματα του ταμιευτήρα έχουν υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο από το 1899. Η παροχή περιορίζεται σε κύκλους 48 ωρών, ενώ οι αρχές έχουν δημιουργήσει 35 σημεία διανομής νερού για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πάνω από 500.000 κάτοικοι σε 7 δήμους του Πουερτορίκο ζουν με διακοπές νερού 48 ωρών. Το φράγμα Καραΐζο έχει πέσει κάτω από το ελάχιστο λειτουργικό επίπεδο μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο από το 1899. Το Πουερτορίκο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο περιορισμού της υδροδότησης που επέβαλε η κυβέρνηση. Το επίπεδο του ταμιευτήρα βρίσκεται κάτω από τα 38 μέτρα σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το κατώτατο όριο που θεωρείται αναγκαίο για τη φυσιολογική λειτουργία του είναι περίπου 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτή την επιδείνωση, η κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονθάλεθ Κολόν ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου προγραμματισμένων διακοπών. Οι αρχές έχουν επισημάνει ότι η εξέλιξη του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του ταμιευτήρα και το αν θα σημειωθούν σημαντικές βροχοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Παρότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για μια μέγα ξηρασία όπως το 1540. Η έλλειψη νερού επηρεάζει και τα σχολεία, τα οποία θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο τις ημέρες του περιορισμού. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει ότι αν η κατάσταση παραταθεί, ορισμένα σχολεία να καταλήξουν να κάνουν μαθήματα διαδικτυακά, όπως συνέβη στην πανδημία. Αν και προς το παρόν διατηρείται το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης του σχολικού έτους. Η ξηρασία εκδηλώνεται μέσω του φαινομένου El Niño, συνδεδεμένου με υψηλότερες θερμοκρασίες που η Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση προβλέπει ότι θα ενταθεί μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου με αντίστοιχες επιπτώσεις στα πρότυπα βροχόπτωσης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το